104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

104,6 My Radio Throwback Summer.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
4: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
0: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Συνειδητοποιώ ότι είναι η τέταρτη μέρα που ξεκινάμε με μανούρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι και σε μια κατάσταση τώρα το ραδιόφωνο. Ούτε καν μεταβατική.
1: Μια φάση μετάβαση.
0: Καμία μετάβαση. Το My Radio. Α, ναι, ο Θάνατος.
2: Ολοκλήρωση.
0: Ναι, ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Αυτό. Ωραίο. Για να μην χρησιμοποιήσουμε λέξεις όπως θάνατος, χάρος.
1: Έξι και τέταρτο.
0: Αχερουσία, λίμνη, τα κουβάλισε ήδη τα ραδίκια ανάποδα κτλ. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς όλοι από όσοι από εμάς δεν θα είναι στην επόμενη διάδοχη κατάσταση, τέλος πάντων φεύγουν μαζί με αυτό το project που δώσαμε πάρα πολύ αίμα και δάκρυα και υδρότα και το εννοώ, εκτός τίτλου του τραγουδιού του Σάκη Ρουβά, για να ορθοποδήσει. Δεν τα καταφέραμε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, όμως είχαμε τις αναλαμπές μας και τις ωραίες στιγμές μας. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί μια δυσφορία εσωτερική και έτσι καταλαβαίνω για ποιο λόγο τέσσερις μέρες ξεκινάμε με μια έξτρα μανούρα και μια έξτρα ζωγάδα στο Muppet Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Οπότε δικαιολογήστε μας και όσοι νιώθετε κάτι παρόμοιο, ελάτε μέσα από το 698-104-104-6, μέσα από το Viber, σε αυτό το καπηλιό, σε αυτό το πανηγύρι. Κολλάει πολύ το πανηγύρι τώρα, γιατί πολλά πανηγύρια.
2: Είναι των ημερών. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου στο χωριό μου τα είχαμε εμείς χθες, 1η και σήμερα 2 Ιουλίου βεβαίως.
0: Α, τα είχατε αγίων αργύρων και 2, ε.
2: Καλά, εμείς κάτι τοπικά δικά μας έχουμε εκεί.
0: Δεν πάει, ναι, δεν πάει.
2: Κάτι Παναγιές Βλαχέρνες, κάτι τέτοια. Είναι πολύ δικά μας αυτά.
0: Η Παναγία Βλαχέρνα, λοιπόν, η ραδιοφωνική, είμαστε εδώ εμείς.
2: Έγινε χαμός στα πανηγύρια. Έχω τα παράπονά μου.
0: Παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Διότι είδα κάποια άλλα πανηγύρια χθες. Έστειλα και σχετικά βίντεο εδώ στη συναδέλφισσα Εκατερίνη.
0: Η οποία σιγά-σιγά πηγαίνει το κεφάλαιο βάσει τη τελευταία μας συζήτηση.
1: Όχι σιγά-σιγά. Έκανα κάποιες ερωτήσεις διευκρινιστικές.
0: Από την άλλη πλευρά.
2: Εγώ, να ξέρεις, μένω κοντά σε όλες τις μπουτίκ και στο Ατενέ Ζόναρς. Θα σε πετύχω.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Τόσο λέω μόνο.
0: Έχει ξεκινήσει το ταξίδι της Κατερίνης.
2: Ναι, καλέ τώρα, ανεβαίνει Βουκουρεστή αυτή.
0: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τα παράπονά σου με το πανηγύρι σου.
2: Είδα εντυπωσιακά έθιμα, θα πω, και events τα οποία συμβαίνουν σε άλλα χωριά. Βόρεια Ελλάδα ήταν, Κατερίνα μου, κάπου ήταν εκεί. Ελλάδα ήταν όμως, που δεν το είχα ξαναδεί, το είχα δει στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο λοιπόν του πανηγυριού υπήρχε, Δημήτρη μου, αυτή η ωραία, η αντρική λαδωμένη πάλι που φοράμε μόνο το παντελόνι μέχρι το γόνατο. Λαδωνόμαστε ολόκληροι μέσα έξω.
0: Από τι λαδωνόμαστε?
2: Με λάδι.
0: Λάδι-λάδι.
2: Λάδι-λάδι, κανονικό, αλήφες σε λάδι, και γίνεται μία τύπου πάλι σωματική. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό το λάδι, πολύ λάδι.
0: Γιατί, βρε αγόρι μου, βάζω λάδι? Εννοείς το λάδι το αντιλιακό?
2: Ελαιόλαδο.
0: Γιατί?
2: Για να γλιστράει, για να γίνεται η πάλι πιο ενδιαφέρουσα στο γλίστριμα.
0: Α, πάλι! Παλεύουνε!
2: Ναι. Σου λέω, άντρες που φοράνε μόνο.
0: Έτεινα να διαφορώ για αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, γιατί δεν καταλάβαινα την έννοια της μέσα σε μια πρόταση, αλλά τελικά εννοείς την πάλι.
2: Άντρες γυμνόστιθοι παλεύουνε, σου λέω, αλλημένοι με λάδι. Είναι έθιμο αυτό, το έχω δει και στο εξωτερικό σε κάποια χωριά, Μπάλκαν περισσότερο. Στη Γαλλία τα χωριά δεν το κάνουνε. Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι αυτή φουλ λαδωμένη, προκειμένου να έχεις κάποια λαβή να μπορείς να πιέσεις, γιατί ο άλλος

0: Ναι. Μπαίνουν χέρια φουλ μέσα στα παντελόνια από εδώ.
1: Βασίλη μου,
0: ο χαμός.
1: Καταλαβαίνω ότι.
0: Και στα χωριά μας κοιμόμαστε. Και εμείς χθες είχαμε γιώτα γρίβα. Τι θα σου κάνει και η γιωτούλα?
1: Αυτά σε ποια χωριά απαντώνται?
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι είναι στο Σοχό Θεσσαλονίκης. Πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων τον Ιούνιο.
1: Παραλίγο Σόχο.
0: Και μάγκες, ρε, μπράβο σας.
2: Αλαντεπέ της Ροδόπης κάθε Αύγουστο. Οπότε έχεις ευκαιρία. Τον Αύγουστο.
0: Αλλά ντεπέρο δόπι σούρχομαι.
1: Ερώτηση. Με γυναίκες γίνεται?
0: Δεν το έχω πετύχει.
2: Δεν βλέπω κάτι.
0: Πατριαρχία.
2: Πατριαρχία.
0: Πατριαρχία.
1: Ναι, δεν βγαίνει όμως κάποιος να τα πει αυτά.
0: Θα σου το πω εγώ τώρα. Πατριαρχία.
2: Ευτυχώς, τα είπατε.
1: Τέτοια έθιμα που έχουν έτσι τις ρίζες τους και στις απαρχές, τέλος πάντων, κάθε φυλής και κάθε γένους, είναι και ο πανηγυρισμός, μάλλον σε αυτόν συγκαταλέγεται και ο πανηγυρισμός, σε αυτά συγκαταλέγεται και ο πανηγυρισμός των Νορβηγών, που κάνουν ότι τραβάνε κουπί τώρα στο Μουντιάλ. Όλη η κερκίδα, αν το είχατε δει προχθές,
0: ναι,
1: νομίζω
0: όχι.
1: Έγινε. Ναι, κάνουν ότι τραβάνε κουπί σε.
0: Vikings.
1: Σε γαλέρα, Vikings, ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Φοβερό, ε.
0: Πολύ καλό.
1: Όλοι και το κάνουν συντονισμένα και βλέπεις μια εξέδρα τώρα από κάτω προς τα πάνω να κάνει ότι τραβάει κουπί.
0: Τι ωραίοι.
1: Ωραίο. Όπως επίσης στη Νέα Ζηλανδία είναι αυτό, δεν είναι ακριβώς πανηγυρισμός. Είναι πριν ξεκινήσουν να παίζουν, νομίζω, ναι, είναι American football. Τέλος πάντων, αυτό που παίζουν. Κάτι ανάμεσα σε baseball και rugby είναι.
0: Κάτι δικό τους εκεί.
1: Ναι, που είναι μάλιστα και λίγο βαμμένοι. Που το παρομοιάζουν, ναι, ξεκάθαρα με. Η ομάδα είναι ο στρατός.
0: Μάχη, ας πούμε.
1: Και είναι,
0: ναι,
1: μάχη. Και στην αρχή κάνουν ένα χορευτικό το οποίο έχει ως σκοπό να φοβήσει τον αντίπαλο.
0: Με τη γνωστή διαφήμιση που είχαν κάνει μεν το χορευτικό και δεν σηκώσανε τις φούστες.
1: Ακριβώς.
0: Καταπληκτικό κι αυτό.
1: Ακριβώς, όντως ήταν πολύ καλύτερο.
0: Κατερινάκη.
1: Μα πες, καλημέρα σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Με μανούρα, με χαρά, με ενθουσιασμό, με έρωτα, με άγχος, με ζόρι. Βλέπετε ότι το μοιραζόμαστε. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, πρώτα έρχεστε στην παρέα μας. Καλημέρα, Θανάση.
3: Καλημέρα σας, φίλοι μου.
1: Ωραία. Τραγουδιστός.
0: Ο Θανάσης έτσι ξύπνησε σήμερα, γιατί να μην έρθει έτσι.
1: Ξύπνησε. Τώρα με το Μουντιάλ έχω αρχίσει και φοβάμαι αν ξυπνάει.
3: Ξύπνησα, sorry, μου άρχισα πεντάλεπτο.
1: Αλλά φιλαράκι μου, πήρε το καφέ.
3: Έχω φράπε.
2: Ναι.
3: Έφτιαξα το δικό μου φράπε επιτέλους.
1: Και πολύ ωραίο που καμισάκι. Συγχαρητήρια, πολύ καλό.
0: Είναι άνιμε ντυμένο.
1: Άνιμε. Ωραίο. Λοιπόν, 2 Ιουλίου άνιμε ο Θανάσης σήμερα. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Εμπίπτει ο Θανάσης.
0: Χρόνια πολλά, Αμάντα.
1: Θα έλεγε τον εαυτό σου.
3: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Αμάντα.
3: Μ' αρέσει το σχολιαστής, ο λαϊκός σχολιαστής. Τον προτιμώ τον τίτλο.
1: Ναι, αλλά το σχολιαστής τώρα όλη η Ελλάδα δεν είναι σχολιαστής πια.
3: Εντάξει.
1: Για τα πάντα.
3: Εγώ δεν θέλω να διαφέρω από τους συνανθρώπους μου.
1: Μπράβο. Δεν θες όμως να ξεχωρίζεις να πάρεις κανένα φράγκο?
3: Όχι, δεν πειράζει.
1: Παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα ούφο. Εδώ εμπίπτουμε όλοι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Άτια λοιπόν. Σαν σήμερα θεμελιώνεται το 1839 το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της οδού Πανεπιστημίου. Ξέρετε, από εκεί που κάναμε τις ορκομοσίες μας όσοι έχουμε αποφτήσει, ναι, ναι, από το Καποδιστριακό.
0: 15 ευρώ η ανθοδέσμη η μικρή, 25 η μεγάλη, αν είναι. Και το έχει πάρει το πτυχίο μέχρι τα 5 χρόνια. Στα 6, 7, 8, πάρτε ένα γαρίφαλο και πάτε.
1: Και συνήθως, δεν ξέρω οι νέες γενιές τι κάνουν, εμείς τσιμπάγαμε και την Τίβενο, την μπλε αυτή. Την,
0: α, ναι!
1: Το καπελάκι, ναι.
2: Τι σου φρόνατε.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Εμένα ήταν ο φίλος μου ο Μάρκελος, μου περίμενε με τη μηχανή έξω από το.
0: Ο Μάρκελος.
1: Έτσι το λέγανε.
2: Και έκλεψε την Τίβενο.
1: Έφυγα με την Τίβενο στο μηχανάκι, λες και ήμουν ανήφη.
2: Την Τίβενο. Κλέψιμο είναι αυτό κανονικό.
3: Εντάξει, ο Ράσο να έκανε μια αλήθεια σε ζωή του και από εσά.
1: Κατερίνα μου, δεν το αρνήθηκα. Έφυγα με την Τίβενο, την έκλεψα. Ναι,
2: ναι, ακούγεται έτσι πιο ωραίο. Αλλά μπράβο.
3: Σου φλαζέτα.
2: Μου άρεσε.
1: Λοιπόν.
0: Σου άρεσε. Θα ήθελε να είσαι τρικάβαλο στο μηχανάκι.
2: Η οδηγό θα ήθελα να είμαι.
0: Έλα Δημήτρη.
3: Βλέπει, όλε έχουν τα κουβιά τους. Η μπουκ αυτό θα ήθελα από σένα. Να πάρεις ένα πατατάκι στο ραντεβού έτσι και να φύγετε, ρε παιδί, με το περίπτερο.
1: Δεν έχω κλέψει ποτέ κάτι άλλο στη ζωή μου. Αυτή μόνο την. Και η οποία έχει εξαφανιστεί και δεν ξέρω πού είναι.
0: Στην κλέψανε και σένα.
1: Πρέπει να μου την κλέψανε και
3: εμένα.
1: Είχα και το καπελάκι.
0: Το οποίο ήταν σαν δύο. Σαν καρδούλα λίγο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Εμείς δεν είχαμε καπέλο γαμώτο στο πάντιο. Είχαμε τη μαύρη Τίβενο με την κόκκινο μπορντό και χρυσό σήμα.
3: Θα το είχαν τελειώσει.
1: Στο Καποδιστριακό έχουν αυτές τις μπλε σκούρες τη Βένους με το καπελάκι και ανάλογα αλλάζει το. Αυτό που έχει στο
0: κορδέλα,
1: νόμο.
0: Κορδέλα.
1: Σε εμάς είναι χακί, πράσινη στο ΕΜΕ.
0: Ναι, μπράβο, έχω δει κίτρινο, έχω δει με κόκκινο, ανάλογα τι
2: τμήμα. Πάντως στο Καποδιστριακό με τα πτυχιακό που έκανα εγώ ορκομοσία, τίποτα. Με τα ρούχα μας πήγαμε. Σε μια αίθουσα στη φιλολογία.
3: Και που σας κάναν και εκδήλωση πολύ.
1: Αφού ήταν και αίθουσα.
0: Ναι, νομίζω όλη η μεταπτυχιακή δεν έχει ρούχο μετά.
2: Δεν έχει τέτοια.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τα διάφορα. Δεν θα το έλεγα ευτράπελα. Τα κακά του Μουντιάλ. 1994, αυτό που λέγαμε χθες. Έγινε τελικά αυτό που συζητούσαμε. Ο αμυντικός, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, λοιπόν, Αντρέας Κομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ της Αμερικής. Ενώ το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βορείου Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα διαπόμπευση και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
0: Η διαπόμπευση, η δημόσια της ομάδας ήταν με ποιο τρόπο? Πέρναγα εγώ, ας πούμε, ο παδός και έλεγα ντροπή σας και έφευγα.
1: Τι να πω, αυτούς φοβάμαι και για ένα ψηλό λιθοβολισμό. Ένα ψηλό λιθοβολισμό.
0: Ένα τσίκι τσίκι.
3: Νομίζω τους, ναι, κάτι τους στείναν, τους βρίζανε.
1: Το φτύσιμο το έχω ψηλό σίγουρο.
0: Καλά και δεδομένο.
3: Δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Πάντως η πρακτική για τον προπονητή θα λειτουργούσε πολύ και στις δυτικές χώρες. Δεν το έχει. Μας έκαψες, μπεταντζής.
1: Ναι.
3: Έφυγες.
1: Είσαι δηλαδή, γι' αυτό.
0: Σου παίρνουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
3: Τέλος, έχω μια δεκάδα στο μυαλό μου τώρα που θα ήταν εξαιρετική στα μπετά.
1: Και ξέρετε,
0: πώς είναι όλοι, όλοι 15.
1: Δεν επίπτει στις σκοταδιστικές έτσι, πώς λέτε,
0: μεθόδους,
1: γιατί σου λέει ότι απλώς κάνω έναν επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος βάσει των ικανοτήτων σου. Έδειξες ότι το επάγγελμα που είχες επιλέξει βάσει των ικανοτήτων σου δεν μπορείς να το φέρεις σε πέρας, οπότε σε κάνω αυτό που έπρεπε να γίνεις. Δηλαδή, λίγο ρεγουλάρισμα θα είναι αυτό, πολιτικό ρεγουλάρισμα.
0: Έτσι, ένα μην ρεκτιφιέ.
1: Αποκατάσταση ισορροπίας θα το έλεγε κάποιος.
3: Του λέει, δεν μπορείς να χτίσεις μια καλή ομάδα, χτίσει μια ωραία πολυκατοικία.
1: Ακριβώς.
3: Απλά πράγματα.
1: Μια που είπες μια ωραία πολυκατοικία, πάμε στο πρωτοφανές γεγονός της πολυκατοικίας που έπεσε προχθές, χωρίς να υπάρχει σεισμός και χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
3: Εγώ θέλω να πω σε όλους αυτούς τους δυναμικούς συμπολίτες μας, θα τους ξύσω λίγο τα αντέρα τώρα. Το μόνο που έχω να πω για αυτήν την υπόθεση είναι συλληπιτήρια στην κυρία που έχασε το σκυλάκι το Δία. Διάβασα την δήλωσή της που είπε ότι έχασε, λέει, το μοναδικό κομμάτι της οικογένειάς μου. Παιδιά, για μερικούς ανθρώπους.
1: Σκοτώθηκε σκυλάκι.
3: Ναι. Ένα σκυλάκι μόνο χάθηκε δυστυχώς από αυτήν την υπόθεση που δεν πρόλαβε να το βγάλει έξω η κυρία από την πολυκατοικία. Και υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Δεν ντρέπεστε, λέτε, για το σκύλο, το χάθησαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Παιδιά, τα ζώα ταλαιπωρούνται πολύ από εμάς και καθημερινά και σε όλα τα μεγέθη. Οπότε θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε λίγο και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μόνο αυτά για αποκούμπια. Και ένα πολύ ωραίο κομμάτι έγινε και στη συναυλία χθες, θα σας το πω μετά σχετικά με τα ζώα.
1: Για την πολυκατοικία λοιπόν έλεγα ότι το θέμα με τις αρχίζει και γίνεται το θέμα με τις ασφάλειες. Τώρα πήγε ένας τύπος από τις επισκευές σε εργασίες που γινόταν στο διπλανό κτίριο και πήγε και έκοψε μια κολόνα στο άλλο κτίριο. Αυτό δηλαδή εκεί δεν υπάρχει άσος. Αυτή η κολόνα είναι αλλού κτιρίου.
0: Τι θέλαμε αυτή την κολόνα εδώ εμείς?
1: Εν τω μεταξύ
3: δεν είχε προλάβει να πάρει το πτυχίο του, να πάρει τη Τίβενο αυτός.
1: Ναι, μπορεί. Ο λόγος που σώθηκαν ευτυχώς οι άνθρωποι, δυστυχώς το σκυλάκι, είναι ότι αυτό λέει μπάταρε, είχαν το χρόνο να φύγουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Το βλέπανε δηλαδή ότι έγερνε, να
3: λέει,
1: πούμε.
3: Μια γυναίκα λέει, είδε, λέει, το σπάσιμο στο μπαλκόνι της άνοιγμα, πήρε, λέει, τη μηχανικό της οικογένειας, ήρθε η μηχανικός, είδε απ' έξω την πολυκατοικία που έγερνε και άρχισαν και βγάζαν όλα τα διαμερίσματα. Αλλά εντάξει και πάλι, δεν περιμένεις τώρα να σου πέσει πολυκατοικία.
2: Όχι, ρε, είναι δυνατόν.
3: Δηλαδή, πού ζούμε, ρε παιδιά, και σου
0: είναι,
3: λέει.
0: Ναι, είναι τέλος πάντων δυνατόν.
3: Τέλος, από ό,τι φάνηκε στην Αθήνα, και σου λέει, άντεξε το σεισμό του 99 και δεν άντεξε τώρα αυτή τη διαδικασία, παιδιά.
0: Πάντως, το ιδιαίτερο των ημερών είναι το πώς έχουν λυσάξει οι εκπομπές. Το έχετε δει, προφανώς πουλάει το θέμα πάρα πολύ και το παίζουν συνέχεια, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα. Βγάζουν τον πολιτικό μηχανικό Δημήτρη Ουγγαρέζο από το σπίτι του, που δεν έχει περάσει ούτε έξω από το δρόμο εκεί, να τους πει 5-6 πιθανές θεωρίες που θα μπορούσαν να είναι και να συζητήσουν πάνω σε αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ αστείο.
3: Λέει, πώς το βλέπετε εσείς, τι πιστεύετε?
1: Εγώ εκείνη την ώρα που έγινε, έβλεπα κουσουλό. Και είναι, παιδιά, σοβαρός.
0: Έκατσε έκτακτα αργότερα.
1: Όχι, όχι, ήταν εκεί. Ήταν προχθές το μεσημέρι.
0: Νομίζω
1: την
0: ότι
1: ώρα
0: το τράβηξε
1: είναι.
0: Παρακάτω από την ώρα του μετά.
1: Α, okay, μπορεί. Ναι. Αλλά ήταν, λέει, έχουμε μια δυσάρεστη είδηση και λέει αυτό. Παιδιά, σοβαρός τηλεοπτικός παπατζής. Ακούστε τι έκανε. Λέει, έχουμε τα σχέδια. Γιατί αυτοί είμαστε, λέει. Αμέσως τώρα. Και καταλαβαίνετε τα σχέδια της πολυκατοικίας που έπεσε. Τα σχέδια της διπλανής που επισκευαζόταν. Που έγινε τους ανεργασίες.
0: Τη γιγαντοαφίσα που ήταν κολλημένη στον δρόμο.
1: Δεν θέλουμε και πάρα πολύ. Χιστήκαμε γιατί τι θέλουν να κάνουν την τάδε. Αλλά αφήστε το αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Λέει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Μπούκα που θέλει να παρέμβει. Έβγαινε η Κατερίνα και έλεγε: δεν έχω κάτι να σας πω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κάτι.
0: Έχω το περίπτερο στον πίσω δρόμο.
1: Ναι, αυτό. Και λέω: εντάξει, ρε παιδί μου, το στόλισε λίγο τώρα για να το πλασάρει. Ένας.
0: Ναι, γιατί πάνω live στη ροή λες και κάποιος μπορεί να μου πει: ξέρω, ξέρω, και μόλις βγει, δεν
1: ακριβώς,
0: τα λέει.
1: Ακριβώς. Τέσσερις βγήκανε, τους μέτρησα εγώ. Τέσσερις που δεν είχαν ιδέα.
2: Που ήταν άσχετοι.
1: Και εκείνος τους πάσαρε ως εξής: θέλει σαν τρελός, δικό μου το σαν τρελός, να παρέμβει, να μπει, να επέμβει στην. Στον αέρα μας, ο κύριος Θανάσης Πασάς, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός στο χωριό του, στους ωραίους Σεβίας.
3: Ναι, ξέρει αυτές τις πρακτικές, τι κάνουν, πώς κάνουν.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι δεν ήθελε κανένας να παρέμβει. Οι άνθρωποι λέγανε: δεν έχω τίποτα να σας πω, δεν ξέρω κάτι, δεν είμαι καν από εκεί.
0: Ναι. Αυτό τις πρώτες ώρες. Μετά πιάσανε τα stand-up από άλλες οικοδομές. Τα stand-up ενώ έβγαινε ο δημοσιογράφος με κάποιον πολιτικό μηχανικό, με γυλαικάκια και καπελάκια από άλλες random οικοδομές, για να έχουμε την εικόνα και να μας πούν τις πιθανότητες.
1: Και πάντα μιλώντας κανονικά, αλλά διευκρινίζοντας ότι το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να μιλάμε σιγά.
0: Έτσι.
3: Δηλαδή.
1: Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μιλάς σιγά, σε περίπτωση. Να μην μιλάς καθόλου ιδανικά, αλλά αν μιλάς, να μιλάς σιγά για να μπορούν να ακούγονται οι θόρυβοι σε περίπτωση που έχει εγκλωβιστεί άνθρωπος. Και για να βοηθάς και τα σκυλιά.
0: Ή αν έχεις δει, Κωνσταντίνου και Ελένης, μιλάμε σιγά για να μην πάθουν νευρικό κλονισμό τα μπετά.
1: Και έβγαιναν οι δημοσιογράφοι για να κάνουν το ρεπορτάζ μπροστά από τα μπετά, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να μιλάμε
3: σιγά,
1: αλλά φωνάζοντας. Εντάξει, ήταν τι να πω, παροξισμός της.
3: Στο τέλος της ημέρας ένα σκυλί είχε εγκλωβιστεί σιγά.
0: Το σκυλί.
1: Υπόθηκε αυτό.
0: Όχι, το σκυλί.
1: Μην λες πράγματα όμως.
0: Δεν το λέει κανείς όμως.
3: Περίμενε.
1: Ναι, πέρα το από... είπαμε εμείς τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που
0: θέλω
1: λέγανε.
0: Να πω, παίζουν πόσες ώρες εκπομπές ολόκληρες το θέμα. Εγώ δεν το έχω πετύχει, ας πούμε, να λέγεται.
1: Και εγώ δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, πέρα από site κλπ. Και είναι ένα θέμα που παίζει ώρες και ώρες.
1: Ναι, βέβαια, ισχύει. Λοιπόν, Ζαν-Ζακ Ρουσό, σαν σήμερα πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Γάλλο Ελβετός φιλόσοφος, βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Το κοινωνικό συμβόλαιο που λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι υπάλληλοι μας στο κράτος. Ουσιαστικά εμείς τους εκλέγουμε για να υπηρετήσουν την κοινωνία. Πολύ μακρινό.
0: Εμείς.
1: Αυτός λοιπόν εδώ πέρα γράφει, που δεν το ήξερα.
0: Τι θέλει, Ζαν Κλοντ, αυτό.
1: Προσέξτε, ότι εκθέτηκε την βασική του παιδαγωγική θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση, πρέπει να γίνεται μέσα στη φύση αφενός, ναι, αλλά και είναι πολύ σημαντική η δύναμη του παραδείγματος. Νομίζω το δεύτερο το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό με στη φύση, τι είναι Μοντεσόρι δηλαδή? Ότι άστο το παιδί και θα επιβιώσει.
3: Όχι, ναι.
1: Όταν
3: ναι.
1: φύση δεν είναι ότι ζούγκλα προφανώς.
3: Να ενταχθεί με τη...
1: μόνο του.
3: Να ενταχθεί, ρε παιδί μου, με τη δικιά μας φύση. Η φύση μας είναι. Σου λέει το χώμα, το νερό, ο αέρας. Μάθε να αγαπάς τη φύση.
0: Μήπως εννοεί που όταν καλοκαίριαζε εμάς στο χωριό, στο δημοτικό μας, έβγαζαν στο προάβλιο και κάναμε μάθημα.
1: Μήπως εννοεί.
3: Μόνο αυτό, ωραίο.
1: Μήπως εννοεί που πέφτουν τα μαντερένια κάτω και τα έπαιρνε ο θειός από το χωριό, τα φύσαγε και τα τρώει και χέστηκε.
3: Καυτό είναι.
1: Μαζί με το φλούδι.
0: Ναι.
3: Και ειδικά και το τσιμέντο της ασφάλτου του χωριού είναι πάντα καθαρό. Ό,τι και να πέσει.
1: Άλλο δεν είναι το τσιμέντο της ασφάλτου του χωριού. Είναι λίγο αλλιώς.
3: Τα πάντα στο χωριό είναι αλλιώς.
2: Είναι φύση το τσιμέντο της ασφάλτου του χωριού.
3: Είναι δίπλα στο χώμα της.
0: Έχει γίνει φύση.
3: Χωριού.
0: Είναι λίγο αλλιώς, γιατί ο καθένας, ανάλογα και με τη χρονολογία αυτά, έχει το δικό του. Λίγο πιο γκρι, λίγο πιο ανάγλυφο, λίγο πιο ίσιο.
1: Λίγο πιο. Πώς λέγεται, πώς είναι η αποξηραμένη λίμνη, δηλαδή είναι λίγο, έχει σπάσει.
2: Μπορεί να εννοεί να ξέρει το παιδί, αν δει ένα πρόβατο, να μπορεί να το αναγνωρίσει.
3: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν συνέβαινε στο δικό στο χωριό. Σε μένα έπαιζε πάρα πολλές αποθιές. Φάει, αγόρι μου, δεν πειράζει που έπεσε 100. Σήκω, έχω ασπρίσει.
0: Ασβεστώσει.
3: Έχω ασβεστώσει, μπράβο.
1: Βέβαια, ασβεστώ.
0: Απολυμαντικό.
3: Κάπως δεν τα καθαρίζει όλα, ρε παιδί.
1: Στο στρατό, όταν είχαμε επιθεώρηση, πάντα ό,τι κινείται, ό,τι κινείται το χαιρετάς. Στρατιωτικά, ό,τι δεν κινείται το ασπρίζεις, το ασβεστώνεις. Για να το καθαρίσεις και να φαίνεται και λαμπερό. Λοιπόν,
0: πολύ ασβέστομα, θυμάμαι.
1: Πολύ, τα πάντα.
0: Ναι, η γιαγιά μου δεν ξεκόλλαγε, είχε μια κολόνα την τελευταία που της είχαν επιτρέψει εκεί να ασβεστώνει. Και ενώ ξεκίναγε 20 πόντους από το έδαφος, μετά 30, αυτά τέτοια, καρέκλα μετά και ανέβαινε
2: είναι
0: πάνω.
2: Βασικό δείγμα φροντισμένου σπιτικού.
0: Ναι,
2: ναι, ζεστομένο. Ναι.
1: Μάλιστα. Και κάθε πότε ζεστώνουν?
3: Πάντα πριν από μεγάλες γιορτές.
2: Πάσχα.
3: Δηλαδή Πάσχα. Αλλά το
1: ζεστώνεις αυτό... κατευθείαν από πάνω ή καθαρίζεις πρώτα και μετά ζεστώνεις?
3: Καθαρίζεις, τι λες ρε. Πλένεις την αυλή, τη ρίχνεις σαπούνι, τη τρίβεις και μόλις τεχνώσεις μετά την ασβεστώνεις.
2: Ξέρετε ότι και ορισμένα γλυκά του κουταλιού τα βάζουν στον ασβέστη? Για να
3: όχι.
2: Είναι κριτσανιστά. Ας πούμε, ναι. Το γλυκό βύσινο ξέρω ότι πρέπει να περάσει από ασβέστη.
1: Έλα ρε.
2: Για να έχει αυτό το κράτς.
3: Έχει δίκιο. Ο ασβέστης παίζει σημαντικό ρόλο σαν συντηρητικό σε κάποια φαγητά. Την παλιά εποχή τώρα δεν είμαι και αρκετά.
1: Ρε παιδί μου, αυτά είναι πολύ πρακτικά και σε κάνει να θαυμάζεις την σοφία που έχει να κάνει με την πρακτική. Πού τα άμαθαν όμως? Δηλαδή έβαλαν κάτι στον ασβέστη, ήταν, άρα το βάλανε και κάπου αλλού και προτίμησαν τον ασβέστη.
3: Συνήθως όλα αυτά κάπως τους έπεσε κάποιου και μετά είχε
1: και είδε ότι...
3: το τσαγανό να το δοκιμάσει. Λες, να το
0: τέλειο. Ναι, πολλά τυχαία.
1: Είχε το τσαγανό να το δοκιμάσει, φανταστική η θεωρία.
3: Μου πέσε.
1: Εδώ τώρα όλα για όλα.
3: Ναι. Φάω,
1: ή θα κάνουμε μία παράδοση ετών και τα παιδιά των παιδιών μας θα μας θαυμάζουν. Ή θάνατος.
0: Τσαγανό θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλει
3: μια μαγιά, ρε παιδί. Ας πούμε, εγώ που μαθαίνω εδώ όλοι οι Αθηναίοι στο Survivor για το σταχτόνερο. Να είναι καλά, η κύρα Νότα με να μην είχε μάθει. Φίλε, από τα 90 το σταχτόνερο. Ήταν κλασική μέθοδο στο χωριό να πλύνει το ρούχο ή τα μαλλιά.
1: Σταχτόνερο, ε.
3: Ναι, λεκάνη έξω στην αυλή, ναι. Και βούτσισμα.
1: Η στάχτη που, από πού βγαίνει το τζάκι?
3: Από τζάκι, από κάρβουνο, από καθαρό ξύλο όμως, όχι τώρα φαγητά και τέτοια.
1: Ναι, θέλει. Και το βάζει στο νερό και αυτό αποτελεί καθαριστικό.
3: Ναι,
1: σαν απορρυπαντικό ή σαν σαμπουάν.
3: Δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω πώς γινόταν.
1: Αφού είναι βρώμικο.
0: Γενικά... δεν είναι σε βραστό νερό αυτό, ας πούμε, θέλει να είναι πάρα πολύ ζεστό ή να βράζει.
1: Α, θέλει να γίνει μείγμα, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπως γίνεται μέσα σαν ένα λευκό νεράκι, ας πούμε, που τέλος πάντων είναι καθαριστικό.
1: Έλα, ρε.
3: Είναι πηχτή που
1: σίγουρα
3: που
1: έχει σχέση με κάποια χημική αντίδραση που γίνεται εκεί.
3: Ναι, ας πούμε αυτό πώς το ανακαλύψανε. Ναι. Τυχαία πάλι.
2: Ναι. Ναι, όλα φαντάζομαι. Και αν έχεις στο δέρμα σου βαφή μαλλιών, πάλι μπορείς να την καθαρίσεις με στάχτη.
3: Αυτό σου λέει.
2: Στάχτη κανονικά, χωρίς νερό. Παίρνεις λίγο στάχτη, έχεις ρίξει το τασάκι, τσακ, τσακ,
0: τσακ. Η μάνα μου από το τασάκι μου και παίρνει και τσίκι τσίκι εδώ γύρω-γύρω. Και τα καθαρίζει.
1: Σίγουρα έχει σχέση με οργανική χημία αυτό. Εφόσον είναι άνθρακας αυτό,
2: ναι,
1: κάτι
2: ναι,
1: με την οργανική χημία
2: ναι.
1: έχει σχέση. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα.
0: Επίσης, η στάχτη με λίγο νερό και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι μπαίνει και σε γλυκά μέσα. Και την τρως.
1: Κάτι μου λέει αυτό τώρα η στάχτη σε, ναι, σε φαγητό.
2: Σε τι γλυκά? Σε γλυκά του κουταλιού τύπου ή
1: όχι,
2: γλυκά,
1: σε γλυκά που καπνίζονται ή σε γλυκά που τρώγονται?
0: Σε τύπου κουραμπιέ μελομακάρονο, βασιλική, είναι κάτι μου λέει και χριστουγεννιάτικο.
2: Στάχτη, νερό,
0: και κάπως το λένε, πώς λέμε, θα πιάσω μαγιά, θα φτιάξω μαγιά για το ψωμί, ας πούμε. Κάπως το λένε.
1: Αυτή είναι η μαγιά σου.
2: Η αλυσίβα.
1: Κάτι.
2: Αλυσίβα. Είναι, ναι, ένα παραδοσιακό φυσικό διωγγωτικό και αρωματικό που χρησιμοποιείται σε συνταγές όπως οι κουραμπιέδες. Αντί για baking powder, κάνεις νερό με στάχτη.
1: Αυτό μου φέρνει στο μυαλό την δήλωση τη χθεσινή, τουλάχιστον εγώ χθες τη διάβασα, δεν ξέρω αν την έχει κάνει νωρίτερα, του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος είπε: κοιμάμαι γυμνός φορώντας λοσιόν με άρωμα κουραμπιέ.
2: Ωραίο. Πού τη βρήκε καλέ τη λοσιόν με άρωμα κουραμπιέ? Ό,τι θες βγάζουν.
1: Αλλά εγώ μου θύμισε αυτό και σας το ανέφερα. Δεν είμαι σωστός?
2: Ναι, σωστός.
1: Δεν το κράτησα για μένα δηλαδή.
3: Δεν μπορώ τα αρώματα που σου φέρουν
2: φαγητό.
3: Με ποια είναι η ιδέα, δεν το μπορώ αυτό.
2: Είναι
3: δύσκολο. Θέλω λουλουδάκια πάντα του αγρού να μυρίζει το.
1: Του αγρού.
0: Αυτό σε μάραν από αυτό που ακούσαμε.
1: Του αγρού. 1904, σαν σήμερα πέθανε ο Άντον Τσέχοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας. Πείτε μου έργα του Τσέχοφ, παρακαλώ.
3: Το Γλάρο.
1: Άλλο.
2: Άντε,
0: να πω εγώ τώρα σοβαρά.
1: Ο Βυσσινόκηπος.
0: Ναι, έχει γράψει ένα καταπληκτικό ποίημα θεατρικό που λέγεται για την παιδοκτόνο Μαρία που δεν θυμάμαι το επίθετο. Διαβάστε το που το πετύχετε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ναι.
1: Στα κλασικά, ο Θείος Βάνιας και οι τρεις αδερφές. Ενώ σαν σήμερα το 1973 πέθανε ο Νίκος Βαρδινογιάννης, σου λέει, είναι ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Εδώ κολλάει μια πολύ δική μου χρήσιμη γνώση, εσείς μπορεί να χαιστήκατε, ότι η Αβίν είναι τα αρχικά Νίκος Βαρδινογιάννης ανάποδα. Το ξέρες?
2: Αυτό ισχύει.
3: Αβίν, ναι.
1: Είναι Αβίν, είναι Νίκος Βαρδινογιάννης.
0: Πολλά τέτοια σκαφώνη εταιριών αποτελούν αρχικά και απλώς δεν το έχουμε ποτέ σκεφτεί.
1: Έξι.
2: Και φαίνεται πολύ ξενικό.
0: Ναι. International.
2: Σαν το Βενέτη που ένας ξαδερφός μου
1: είχε
2: για χρόνια Μπινίθ.
1: Και εγώ.
2: Και εσύ.
1: Ναι. Χρόνια. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε στους πρώτους μάπες να βάλουμε για τροσόφια. Για τροσόφια από το χωριό σας λοιπόν, που έχετε. Πού τα έχετε, ρε παιδί μου. τα έχετε ξεχωρίσει και τα χρησιμοποιείτε.
2: Αλυσίδες και λοιπά.
0: Εδώ
2: και κολπάκια, δηλαδή.
1: Αλυσίδες και κολπάκια.
2: Να χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό και λοιπά, φαντάζομαι.
0: Αμέ. Η φίλη εδώ, η Άντζελα, μας λέει ότι και στο μούστο νομίζω ότι χρησιμοποιούν τη στάχτη. Και από πάνω ο Κωνσταντίνος και στη μουσταλευριά, λέει η γιαγιά μου, μας έλεγε ότι έφτιαχνε με στάχτη. Αλλά κάτι παίζει και εκεί, για διογκωτικό, όπως μας είπε η Κάθριν.
3: Εγώ θυμάμαι πάντα τη Σωσό που βάζε τους κουραμπιέδες για να σκοτώσει τους πάντες στα εγκλήματα και τους έλεγε η Πέπη.
1: Ναι.
3: Λέει, αχ, αλυσίβα, έβαλε, τώρα το θυμήθηκα.
1: Αλυσίβα.
3: Και λέει, βέβαια, βέβαια. Και έλεγε διαγκωτικό. Και ήταν ποντικό φάρμακο.
1: Έλα ρε.
0: Αλλά με το σουρωτήρι.
3: Με το σουρω. Πέθανε όλο το χωριό.
1: Πετρόπουλος αξεπέραστος. Λοιπόν, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure. Έλα ρε, έρχονται και Cure εδώ.
0: Εδώ έρχεται η Florence με τους Machine, καλέ.
1: Στις 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, ο μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Νομίζω ότι θα είναι η ώρα να μας πεις τι έγινε στη συναυλία χθες.
3: Θα σας τα πω όλα. Νομίζω τρομερό κόμπο αυτό, Florence και Cure.
0: Ναι, Βασιλική, βάλε μας μια Florence, μωρέ, μα δεν βαριέσαι. Αυτά τα same name τα ωραία, να γίνει λίγο χαμός.
3: Ωραίο. Και Cure θα θέλα.
0: Η Florence Welch είναι είδωλο παγκοσμίως της μουσικής, της μόδας, της τέχνης γενικότερα. Είναι και ακριβοθόρητη πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ ωραία.
2: Έχει έρθει αρκετές φορές, νιώθω.
3: Της αρέσει, της
2: αρέσει.
0: Ναι, είμαστε από τα σημεία που γενικά έρχεται έτσι τσουκουτσούκου, μας την κάνει την τιμή.
1: Έχει
3: λοιπόν,
1: θανάστα.
3: Εχθές, ναι, εχθές λοιπόν, παιδί, ήταν συγκλονιστική συναυλία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί
1: ποια συναυλία?
3: Αρχικά πήγα να δω το Μόμπι.
0: Μόμπι.
3: Okay. Δεν είχα πάρει όμως πρέφα στο εισιτήριο ότι κάνανε το άνοιγμα οι Garbage. Μιλάμε για ένα από τα πιο iconic night συγκροτήματα, αποτελούμενο κυρίως ο πυρήνας που ήταν πάντα γυναικείος και φεμινιστικός, θα έλεγα, γιατί το είχε αυτό το κομμάτι και η τραγουδίστρια μας μιλούσε, έκρινε, έκανε τα σχόλιά
1: της. Τα πολιτικά,
3: ναι.
1: Κοινωνικά, ναι.
3: Τα κοινωνικοπολιτικά και ο Μόμπι, πάρα πολύ ωραία μηνύματα πέρασε. Ζήτησε και συγγνώμη στο τέλος ο Μόμπι.
1: Εμείς συγγνώμη, δεν του πες.
3: Όχι, ζήτησε σε όλο τον κόσμο συγγνώμη μέρους των Αμερικανών.
1: Εκ μέρους των Αμερικανών.
3: Λέει, αντέξτε μας, λέει, λίγο ακόμα, το έχουμε χάσει κάπως, θα το βρούμε. Έκραξε και Τραμπ. Εντάξει, μια χαρά, πολύ ωραίος. Ήταν τέλεια συναυλία με Garbage, μάρες πάρα πολύ. Μετά βγήκε ο Μόμπι, εξαιρετικό showman. Παιδιά, μια μισή ώρα, τούτου να είναι καλά ο άνθρωπος, έτρεχε πάνω κάτω. Δηλαδή, ήταν από τους καλλιτέχνες που λες, ρε φίλε, την έκανε πολύ καλά τη δουλειά, ρε παιδί.
0: Είναι και μικρός ο Μόμπι να τρέχει πάνω
3: δηλαδή,
0: κάτω.
3: Δεν ήταν στατικός εκεί να πει θα πω 10 τραγούδια, θα σας κορυδέψω και θα φύγω. Μια μισή ώρα και έπαιξε όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο ενδιάμεσο κομμάτι. Τώρα ξεχνάω τη συγκεκριμένη κυρία, με συγχωρείτε το όνομα. Σίγουρα θα κυκλοφορήσει σήμερα στις μέρες στα media. Ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, μια κυρία που υποστηρίζει ένα ίδρυμα το οποίο σου λέει σώνει ζώα τα οποία είναι για σφαγή ή από, σε συνθήκες τις χειρότερες, τις χείρισες συνθήκες στην Αμερική. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη φάρμα, σώνει μέσα αγελάδες, πρόβατα, άλογα, γαϊδουράκια, όλα τα κακοποιημένα ζώα, και γενικά μίλησε για τη δράση που βοηθάει και ο Μόμπι, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια vegan και ζωόφιλος.
1: Μπράβο.
3: Πολύ
1: ενδιαφέρουσα, πολύ πλευρό όφελος αυτό που περιγράφεις.
3: Ναι, έδειξε, ρε παιδί μου, αυτό, την προσωπικότητά του εχθές μέσα σε μια μισή ώρα. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, okay, ναι, λεφτά, πάμε παρακάτω, αλλά ας ξεφύγουμε από αυτό το κομμάτι. Ας μιλήσουμε λίγο για τη φύση, για την κοινωνία, για τη ζωή.
1: Ναι, αλλά μίλησε περισσότερο από τραγουδιστή όμως. Γιατί θα ήθελα να τον ακούσω.
0: Και εγώ τώρα θέλω να το μετρήσω πόσο μίλησε.
3: Όχι, παιδιά, μίλησε ένα 15 λεπτά. Μένα μου αρέσουν αυτοί οι καλλιτέχνες. Στη μια μισή ώρα να μιλήσει και δύο λεπτά πριν από το κάθε τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, τι να πεις όμως. Άμα λες συνέχεια μου. Εντάξει, αυτά είναι γούστα.
0: Είχε και Φουρέιρα χθες, κάτι βιντεάκια που είδα, αυτή δεν είπε τίποτα.
3: Και Ακύλας.
0: Χόρευε και χτυπιόταν.
3: Και Ακύλας στην Τεχνόπολη.
0: Συναυλία είχε.
1: Παιδιά, νόμιζα εκεί.
0: Όχι, ρε.
3: Και Ακύλας στην Τεχνόπολη.
0: Και Ακύλα, ναι.
3: Χαμός λέγει. Εμείς χθες είχαμε κανένα 25.000.
1: Ωραία.
3: Καλά, ναι, την
1: πάρα πολλοί κόσμοι.
3: Ήταν sold out το Μόμπι.
1: Πόπο, φίλε.
3: Δηλαδή, δυστυχώς έχασα τα δύο τελευταία κομμάτια.
1: Γιατί, για να μπορέσει να φύγει.
3: Να μπορέσω να φύγω. Δεν γινόταν πατή με πατό. Δηλαδή, αν δεν έφευγα στο τέλος της συναυλίας, Θα έβγαινε ένα σπίτι μου μια μισή ώρα σίγουρα.
0: Ναι, καλύτερα. Δεν πειράζει τώρα για δύο τελευταία. Αυτό συμβαίνει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο σε μάπες, αφού σας πω κάτι που θέλω, και αμέσως μετά βάζουμε το πρώτο τραγούδι της ημέρας για να ξεκινήσει η μέρα μας χάλια, όπως θα συνεχιστεί άλλωστε. Για να επιστρέψουμε την πρωινή ζωχάδα από μένα, γιατί εχθές, παιδιά, από το μεσημέρι και μετά, αυτό έλεγα στην Κατερίνα, μέχρι το μεσημέρι πέρασα όπως συνήθως κατά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, όπως όλοι μας έχουμε τα ζόρια μας, τις υποχρεώσεις μας κτλ. Το μεσημέρι ήταν μια κανονική.
0: Σταγνώριμα.
1: Μια κανονική χάλια μέρα. Μετά εκτροχιάστηκε και πέρασα. Πολύ δύσκολα.
0: Τι λες, ωραία, άνθρωπε.
1: Πολύ, πολύ ζωρίστηκα, τρομερά. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη μου μέρα τα τελευταία χρόνια.
2: Πρακτικά ή συναισθηματικά.
1: Πρακτικά μου είχαν. Και ήταν και πρωτομηνιά. Και φοβάμαι αυτό που έζησα χθες, μην το ξαναζήσω.
0: Όχι, μην το σκέφτεσαι καν. Όχι, μέχρι ωραία. Τι ώρα σε κράτησε αυτό.
1: Μέχρι τις 8.30 που γύρισα σπίτι, κατάκοπος και νηστικός. Μετά από σοβαρή ταλαιπωρία.
3: Σε βρήκε, μην.
1: Θα σας πω, θα σας πω. Λοιπόν, αν ψάχνετε ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σας, η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Τώρα με τις πολύ ωραία γραφικά και έτσι μαζεμένα στη Μάλτα, και μάλιστα και μια χώρα που θες να βάλεις το τίκ σου και οικονομικά.
3: Να προσέχετε τις κατακόμβους.
1: Κατακόμβες.
3: Κατακόμβες, ναι, sorry. Σωσόγη θα τον σκοτώνει τον Αλέκο.
1: Είδες πως δένουν όλα. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, μέχρι γαλαζοπράσινα νερά και ξεύρινη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Πάμε λίγο στους μάπες.
0: Βεβαίως, έχω για τροσόφι εδώ δυνατό, το οποίο το γνωρίζω και εγώ από τον ανώνυμο φίλο Μάπα, 698-104-104-6, καπνός από τσιγάρο κλείνει πληγές. Ισχύει.
3: Αυτό, ρε παιδί μου, αυτό θα λέγω εγώ. Το μόνο που ξέρω από το χωριό μου και είναι άχαστο κόλπο που χρησιμοποιούμε είναι ο καπνός, ρε παιδιά.
1: Ναι,
3: όσο πληγεί και να ρίξει πάνω ένα καπνό, θα έρθει και θα τανιάρει.
1: Για πληγή, εγώ έχω και τον καφέ, τον ελληνικό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης, ο καπνός.
1: Τσούζει λίγο, αλλά.
0: Ναι, ο καπνός αυτός τώρα που λέμε τον βάζεις πάνω στην πληγή είναι τύπου ομό καπνό, ας πούμε. Ανοίγεις ένα τσιγάρο και
1: ξέρω,
0: βάζεις.
1: Ναι.
0: Επίσης, αν έχεις αιμορραγία από τη μύτη και είσαι καπνιστής, τραβώντας δύο τζούρες, βγάζοντας τον καπνό από τη μύτη, σταματάει.
3: Το ψήνει, το ψήνει.
0: Yes.
2: Τι λες. Η Λίλα μας λέει.
3: Έχω κι άλλο ένα.
2: Έλα, πες μας.
3: Άμα κοπείς επιφανειακά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάπως κοπείς εδώ στο ένα πόντο μέσα. Δηλαδή, βγει αίμα αρκετό. Τι είπα, μην πανικοβληθείς. Σε μια φωτιά. Μου το έκανα αυτό. Βάλε ένα σίδερο με. Επιφάνεια, ρε παιδί μου, η οποία να είναι επίπεδη.
0: Δημήτρη, θα το σταματήσει αυτό το οποίο συμβαίνει στον αέρα του ραδιοφώνου.
1: Είμαι στη φάση να το σταματήσω, να το σταματήσω. Γιατί νομίζω ότι. Νιώθω ότι δεν αξίζει να το σταματήσω. Γιατί όλοι το έχουμε δει αυτό σε ταινίες υποτικές.
2: Ναι, κάντε το εικόνα. Είμαι
1: Βίκινγκ. Δηλαδή το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή πήραν το τσεκούρι του ή το σπαθί του, το πυρακτώνανε και το βάζαν πάνω στην πληγή.
3: Δεν είπαμε να κόψουμε κανένα χέρι. Και το κες. Λιώνει το δέρμα. Το έχω δει.
1: Γιατί
3: εγώ
1: να το. Αυτό το βγάζει από το κεφάλι σου τώρα.
3: Όχι, ο Ράμπο το έκανε πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είμαι εδώ στο μεταξουργείο.
3: Ναι. Κάντο.
2: Ωραία, κόβομαι.
3: Μην κολώσει.
2: Ψάχνω ένα σίδερο.
3: Βρε εκεί δίπλα κάτι.
2: Ένα κάγκελο κάτι.
0: Ένα μαχαίρι, ρε, από το σπίτι.
3: Ένα μαχαίρι.
2: Ανοίγω το μάτι και πάω να το καψαλιάσω για να το βάλω μετά πάνω.
3: Λοιπόν, να γίνει κόκκινο όμως, ε.
2: Ναι.
1: Ο Θανάσης.
0: Σίγουρη μόλυνση, να ξέρετε.
1: Είναι μόλυνση, είναι μόλυνση καραμπινάτη αυτό, παιδιά.
3: Κάντε με το μαχαίρι του βουτύρου. Έχει την επιφάνεια.
1: Άσε που να βρει το σπαθί σου τώρα για να μπορέσει να το κάνει σωστά,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Οπότε καλύτερα να πάτε σε ένα γιατρό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο τραγούδι τη ημέρα λοιπόν. Τελικά Florence, τελικά Garbage, τελικά Moby. Τι θα βάλουμε για πρώτο τραγούδι?
2: Florence.
3: Κέρδισε η Florence.
1: Florence and the Machine λοιπόν.

0: γλώσσα. My Radio Throwback Summer. Σ' έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαρωπάτα. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops, powered by FlexCard, από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου.

0: φτιάξε ομάδα και έλα να βάλουμε μαζί το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Αυτή είναι η Vegas και εδώ η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η κατρακύλα που ακούει στο όνομα Mappe Show εδώ και 19 χρόνια. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Οπότε ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, γιατί εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Εδώ μαζευόμαστε, λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Βριζόμαστε ενίοτε μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων, μέχρι να ξενερώσει ένας από όλους και απλά φεύγει αυτός. Και συνεχίζουμε να βριζόμαστε οι υπόλοιποι. Διαλέγουμε και επιλέγουμε και τις μουσικάρες που θέλουμε να ακούσουμε. Είδατε από Florence μέχρι Vegas και εδώ πορευόμαστε για να σας αφήσουμε στην ημέρα σας ώστε να χαμογελάτε για να κάνετε τους, και να κάνετε ώστε να χαμογελάμε όλοι μαζί και να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Χθες λέει που είχε τα βραβεία στο Μέγκα, εκείνη που λέγαμε με τη μύτη ψηλά είναι η Λιόλιου. Ρε σου γυμίνεσαι ένα Αθηνά το τέτοιο να μην.
1: Θυμότανε, μπράβο,
0: ναι, σου γυμίνε κρεμότητα. Όχι, δεν ήταν, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι.
1: Θυμήστε μου τι λέγαμε. Ότι κάποια ήταν.
0: Είχε πει κάποιο, είχαμε πει στο Bonjourno το.
1: Θυμάμαι.
0: Το μακαρίτικο
1: που θυμάμαι.
0: Ότι κάποια ρε παιδί μου ήταν έξτρα ψωνισμένη από τις τραγουδίστρες.
1: Που δεν ήθελε πολλά με φανς και παιδάκια κλπ.
0: Ούτε με δημοσιογράφους, ούτε έβγαζε φωτογραφίες και στους δημοσιογράφους με το ζόρι μιλούσε και είχε και εντουράζ μαζί της, όχι ακριβώς φρουρά, γύρω-γύρω αυτούς τους συνεργάτες που ταυτόχρονα αποτρέπουν και τον κόσμο να την πλησιάζει.
2: Την αυλή.
0: Την αυλή ακριβώς.
2: Έτσι, backstage, έτσι τους λέμε αυτούς, η αυλή.
1: Επειδή... Να, ο Θημιώλας, ας πούμε, ο αγαπημένος, ο TikToker, προχθές ανέβασε ένα TikTok, ο οποίος έλεγε μεγαλοψυχία. Άσους. Λέει, τι να αφήσω, του λέει ο Σεκουριτάς, εκεί που βοηθάει. Λέει, άσους να με ακουμπήσουν.
0: Ο Θημιώλας, ναι, ο
1: οποίος... Και τον ακουμπήσανε.
0: Έβρισε τον Chris... Έβρισε μαζί με τον Ιτσόνλι τον Chris ASMR. Έγινε αυτό το μπιφ. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι από αυτό το, μάλλον τα...
1: Παρέσει που τους ξέρει.
0: Ναι. Το aftermath που λένε και στο χωριό μου. Αυτού του quiz, το ότι μία τραγουδίστρια στα Mad Video Music Awards υιοθέτησε έξτρα ψωνίστικη συμπεριφορά. Mm-hmm. Είναι το εξής, παιδιά. Ότι ήταν τόσες πολλές που έκαναν fit, δηλαδή πώς να πω,
2: τέριαζαν
0: στην περιγραφή, που είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, άρα το 60 με 70% της μουσικής σκηνής σε γυναίκες, με την έννοια ότι γυναίκα ψάχναμε.
1: Ψάχναμε
0: δεν ψάχναμε
1: γυναίκα,
0: άντρα, και άντρα θα μπορούσαν το 60 με 70%.
1: Βέβαια, αλλά ψάχναμε, επειδή το θυμάμαι και εγώ σου είχα στείλει μία που είχα υπόψη μου, ψάχναμε γυναίκα νέα σχετικά στο χώρο με grand επιτυχία την περίοδο αυτή.
0: Σωστά, γιατί είχαμε.
1: Και αλλαγή στο μαλλί.
0: Γιατί είχαμε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήταν από τις καλλιτέχνες με ρεπερτόριο τις παλιές με καριέρα. Ναι. Δηλαδή Παπαρίζου, Θεοδωρίδου κτλ.
1: Βανδί
0: κτλ. Οπότε, μάνι, εγώ θα τα πω γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα.
1: Πες, θα συμπληρώσω κι εγώ.
0: Για να ανησυχήσετε κι εσείς. Όχι εσείς εδώ, γιατί χεστήκατε από ό,τι ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτοί που ακούνε, ότι πού πάει τελικά η ελληνική μουσική σκηνή όταν κάθε καινούριο φιντάνι υιοθετεί συμπεριφορές που δεν έχουν ούτε οι παλιές.
1: Πού πας, Φιντάνη? Πρέπει να το πουλήσεις πλέον το character.
0: Δηλαδή, μου στείλανε, θα το πω από διάφορες τώρα, από διάφορα ερεθίσματα, για να μην νομίζετε ότι σας καλέω και
1: που μπορεί
0: ψέματα.
1: Να μην είναι καμία από αυτές που θα ακούσετε.
0: Ακριβώς. Ήρθε, ας πούμε, μου ήρθαν 2-3 μηνύματα τότε. Ντροπή σου να τα λες, ντροπή σας να λέτε quiz για τη Σάτι. Μία η Σάτι.
1: Ναι. Πάμε,
0: και το σκέφτεσαι και λες, πλήρη προϋποθέσεις. Ναι, δεν είναι κάτι τελείως εκτός. Άλλοι λέγανε, ζηλεύεται που κάνει επιτυχία η Λιόλιου.
1: Αχα.
0: Δύο. Άλλοι λέγανε, η Ρία Ελληνίδου έχει, να ξέρετε, κλασική παιδεία στην παραδοσιακή μουσική.
1: Κακώς τα λέτε αυτά.
0: Τρεις. Η Ιουλία Καλυμάνη, η Σλένα Ζευγαρά.
1: Ναι.
0: Πέντε.
1: Ναι.
0: Ποιες άλλες μας στέλνανε, ρε παιδιά?
1: Η Λίλα.
0: Η Λίλα, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Κάπου πέρασε και μια Μαρσό, την πλήρωσε και αυτή.
0: Μαρσό, βέβαια. Θέλω να πω
2: και μια Αντιγόνη κάπου πέρασε.
1: Ναι, και η Σάτ, όχι η Σάτ.
0: Σαν την είπα.
1: Πέρασε την Μάρι, τη Σπανού. Και η Σπανού, λέει.
0: Είπανε για τη Σπανού.
1: Είπανε για τη Σπανού, λέει, έχει ψωνιστεί.
0: Τη βγάζω. Ναι, εντάξει, μπορεί να. Δεν αμφισβητώ ότι το πάνε, ναι, αλλά τη βγάζω γιατί νομίζω ότι δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Εγώ το προβληματισμό μου είναι ότι υπάρχουν πολλές που πληρούν το συγκεκριμένη περιγραφή.
1: Γιατί που τι ξέρεις μαζί τρώτε.
0: Η Ισπανού είναι, ρε παιδί μου, πιο γιωμένη. Δηλαδή,
1: επειδή
0: η κοπέλα είναι
2: πιο προσιτή φυσικά.
0: Πιο προσιτή, πηγαίνει στον δρόμο.
1: Είναι εξυπόλυτη.
2: Δεν νομίζω ότι περπατάει εξυπόλυτη.
0: Τραγουδάει. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το ότι αρκετές τέριαζαν στην περιγραφή.
1: Ότι πάνε στο μυαλό μας διάφορες ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες που κι ο άλλος κάτι θα έχει, ρε παιδί μου, για να το έτσι σκέφτεται.
3: Όπως έλεγε η Ντένι Μαργαρέα με τις ταρλετίτσες.
0: Ναι, συνεχίστε εσείς με τις ταρλετίτσες. Συνεχίστε εσείς με τα γιατροσόφια, λοιπόν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Θέλω να σας πω ότι σε συνεργασία με το. Πού είναι, το έχω εδώ. Το έχω. Λοιπόν, MyRadio 104,6 σε συνεργασία με το HelloGreece.gr. Αυτό έψαχνα. Προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο, γιατί ακόμη και πριν την τελευταία εκπνοή. Μάλλον πριν την εκνοή. Το τελευταίο εκνοή είναι πλεονασμός.
4: Εσείς τριήμερο θα πάτε.
0: Αυτό εδώ του ραδιοφώνου θα σας δίνουμε. Θα επιμένουμε να σας δίνουμε να κάνουμε ενέργειες και να, όπως το Sign Out Loud που έχουμε την Τρίτη. Και να σας δίνουμε ευκαιρίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που πραγματικά θα σας ευνοήσουν και τα χρειάζεστε. Είναι χρήσιμα. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρόσο Hotel. Το Καστέλο Ρόσο Hotel είναι από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια. Είναι χτισμένο στην περιοχή των Στηραίων. 100 μέτρα από τη θάλασσα είναι, για να καταλάβετε.
4: Τίποτα.
0: Και 1500-1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης. Μιλάμε τώρα για ιδανικό, ιδηλιακό. Σε ένα οικόπεδο δίπλα στην παραλία ακριβώς. Που προσφέρει στους επισκέπτες μαγευτική θέα σε ονειρεμένα ηλιοβασιλέματα. Διαβάζω εδώ, άρα είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση. Και για εσάς που μάπηκα να ρωτιέστε, άντε να πάμε γρήγορα πριν το βγάλουν αυθαίρετο, προφανώς έχει τις αδειές του και είναι μια χαρά. Το είπα γιατί σκέφτομαι εγώ ως μάπας και έτσι νομίζω πως και εσείς. Γι' αυτό και είπα το αστιάκι, το οποίο βγήκε τελικά όταν ήταν αποτυχημένο. Αλλά δεν
4: σε μάθω να πηγαίνεις στα διάφορα ξενοδοχεία και να ζητάς άδειες.
0: Για του λόγου. Μα επειδή είναι, ρε φίλε, 100 μέτρα από τη θάλασσα. Γι' αυτό ξέρεις, ο πονηρός ο Ελληνάρας σκέφτηκε αυτό. Αλλά δεν ισχύει. www.castellorosopavlahotel.com για να μάθετε όλες τις πληροφορίες. Και στο τέλος αυτού του on θα σας πω, γιατί δεν θέλω να γεμίσετε τώρα με μηνύματα, θα σας κάνω πάλι μια ερώτηση και η απάντηση θα τη στείλετε στο 698-104-104-6 για να κερδίσετε το τρίμερο. Το κάνουμε έτσι.
4: Πάρα
0: Καστέλο
4: πολύ,
0: Ρώσο, ωραία. Θυμηθείτε μου, μην το ξεχάσουμε.
2: Καστέλο Ρώσο. Πάμε στα μηνύματα. Στη Λίλα που μας έχει στείλει γιατροσόφη γιαγιάς για κρυθαράκι στο μάτι. Τρίψιμο με σκόρδο.
0: Ρε εσύ, άμα ένα τυφλωθώ, ρε, που θα πονέσω με το σκόρδο στο μάτι.
2: Εντάξει, μην βάλεις πάρα πολύ δύναμη, φαντάζομαι. Ότι θα...
0: Μα δεν είναι δύναμη, ουσία είναι.
2: Ναι, μπορεί λίγο να κάψει, είναι η αλήθεια. Ναι.
4: Εγώ είμαι πολύ εντάξει με τα γιατροσόφια, ναι. Αλλά όπου μπορείς να πεταχτείς στο φαρμακείο, να πάρεις εκείνη την ντομπρέκ στην ωραία και να την βάλεις απάνω.
0: Είναι για το κρυθαράκι, λες τώρα, ή ναι. Για το χαλάζιο.
2: Για το κρυθαράκι.
0: Πρέπει να σε μουτζώσει πρωτότοκος ή να σε κατουρίσει Μαρία.
1: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
2: Να σου πω, πρέπει να είναι αγόρι ή μπορεί να είναι και πρωτότοκι.
1: Όχι, θέλω αγόρι.
0: Κοίτα, γενικά στην
1: να είναι και παρθένο.
0: Γενικά στην ελληνική παράδοση. Τα αγόρια είναι που κάνουν τη διαφορά.
2: Ναι, που έχουν τα,
1: ναι, γιατί
0: που έχουν τα σκύρες. Ναι, ναι. Αλλά αν έχεις, ρε παιδί μου, πρωτότοκη κόρη,
2: τι πρέπει
0: δοκίμασε.
2: Να με κάνει αυτός να με κατουρίσει.
0: Να σε κατουρίσει Μαρία. Ο πρωτότοκος πρέπει να σε μουτζώσει.
4: Και μετά, άμα θέλετε εσείς να προχωρήσετε.
0: Στην τελική, ρε εσύ, να, ορίστε, δεν είναι σεξιστικό, δεν είναι πατριαρχικό. Όχι, βάλαμε και μια κοπέλα να κάνει κάτι, να μας κατουρίσει.
1: Ναι, Μαρία. Το χειρότερο όμως, γιατί αντιπροσωπεύει λίγο και τη φύση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το αγόρι είναι το αγνό. Από το αναγνώ οργανισμό πήραν το πλευρό.
0: Ναι, αλλά μου τζόνι ρε.
1: Έγινε αυτή πάλι τα παλιοφθήλια.
0: Άστο, Θανάση, τα έχεις κάνει κόλλο. Κόλλο, τα έχεις κάνει κόλλο. Λοιπόν,
2: έχει και δεύτερο.
0: Για πάμε.
2: Έχει και δεύτερο γιατροσόφι η Λίλα για πονόλεμο, γαργάρα με χλιαρό νερό, αλάτι και ιόδιο. Εγγύηση και τα δύο. Ίαση κατευθείαν. Γιαγιά από θερμό ετωλοακαρνανίας.
0: Για ξαναπες το χλιαρό νερό, ιόδιο και αλάτι.
2: Αλάτι.
0: Έλα ρε.
2: Ναι,
0: αλλά δεν ξέρεις σε τι ποσόστοση.
1: Έτσι ξεμπουκώνει.
2: Με το μάτι νομίζω.
4: Γαργάρες σου λέει.
0: Το άλλο που παίζει πολύ είναι στο μεθυσμένο κρεμμύδια στα γκβάντα του.
2: Αυτό το έχετε κάνει.
0: Όχι.
4: Υπάρχει όμως σαν θεωρία.
0: Το έχουν κάνει σε φίλο μου μπροστά μου σχεδόν. Δηλαδή δεν το είδα να το κάνουν. Το πήρε η γιαγιά του άλλου φίλου μας στο γάμο τέλος πάντων του κουμπάρου μου. Ναι. Ο αδερφός του με το μάγουλο στο γρασίδι λιποθύμιζε σχεδόν από το μεθυσμένο.
1: Και τι είπε η γιαγιά. Είπα, Γιώργο μου, σήκωσε τα πουδάρια να σου.
0: Τον πήρε ο θείος του, τον βάλανε μέσα στο δωμάτιο και. Του βάλανε κρεμμύδια. Απορροφά σου λέει την.
2: Τοξίνη.
0: Αυτό.
2: Ναι, ναι. Ναι. Όπως σας είχα πει και στο πείμα μου, ότι τα βάζεις στις πατούσες και απορροφά τις τοξίνες.
0: Και στις πατούσες, εγώ το έχω ακούσει.
4: Κάτι κι άλλο λοιπόν. Παίζει, ναι, από κάτω και τα τυλίγουν τα πόδια όλο το βράδυ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και το πρωί σου λέει άλλο ποδάρι.
2: Για το κρύωμα είναι αυτό.
4: Ένα θέλει, και ένα.
2: Θέλει κρεμμυδάκι, μέλι και αλάτι, αλάτι νομίζω. Ναι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Φύγαμε για την ζωγάδα της ημέρας από μένα.
5: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, εικόνα σου, εικόνα σου.
0: Πρωινό συχτήρι.
6: Καταρχάς θα ήθελα να απευθύνεσαι στο πληθυντικό.
0: Άντε γεια! Αγαμίσου. Πληθυντικός είναι. Να πω πριν, επειδή αναφέρθηκα ότι έχουμε την Τρίτη
7: Νομίζω είναι 7 Ιουλίου το Τρίτη. Έτσι είναι. Σωστό. 7, γιατί είναι τη Αγία Κυριακή και ήταν τα γενέθλια τη μάνα μου. Sign Out Loud, το ξέρετε πια. Είναι η τελευταία μα φορά. Έτσι, πανηγυρικά θα συμμετέχουμε κι εμεί. Ζητούμε συγγνώμη από του συνεργάτε μα που θα έρθουν εδώ από τι 6 το πρωί και θα μοχθήσουν. Οπότε δεν ξέρω τι επιλογή θα κάνετε εκεί. Γιατί όπω ξέρετε, όπω βλέπετε, είμαστε 4 στον αέρα. Μιλάει ο ένα πάνω στον άλλον και στην καλύτερη περίπτωση ο ένα καπάκι μετά τον άλλον. Να δω τι θα μπορέσετε να αποδώσετε στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Το σημαντικό είναι όμως ότι το μήνυμα περνά, ότι το ραδιόφωνο είναι για όλους. Όλοι μαζί λοιπόν κάνουμε ραδιόφωνο, όλοι μαζί ακούμε ραδιόφωνο την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μπορείτε δε να παρακολουθήσετε και τα τραγούδια αλλά και τις εκπομπές από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay στην επιλογή ραδιόφωνο και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού myradio1046.fm. Κουράγιο στους διερμηνείς στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Λοιπόν, εχθές λοιπόν μέχρι το μεσημέρι είχα μια κανονική σκατά μέρα όπως όλοι μας.
8: Ωραία.
7: Εντάξει, με τις δουλειές, με το
8: λάβω
7: τη ζέστη, 37 βαθμούς, 36 το πρωί, 37 το μεσημέρι.
8: Mm. Μετρημένο τώρα αυτό.
7: Ναι, ρε φίλε, φοβερό. Λέτε και τώρα που ερχόμαστε έχει 29-30.
8: Έχει.
7: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Το συχτήρι μου αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μάλιστα, μάλιστα για την ακρίβεια, όλους όσοι θέλουν με το στανιό και αναφέρομαι στην κυβέρνηση να μας πείσουν ότι είμαστε σε φάση να περάσουμε σε αυτή στο επόμενο επίπεδο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Mm-hmm. Και να δώσω πολύ δίκιο στους ταξιτζίδες που λένε ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές. Είμαι λοιπόν το μεσημέρι. Με έφερε η μοίρα μου, εν τω μεταξύ είναι στο 50%. Δεν είναι ότι δηλαδή ήμουνα στο 10-20. Μισό ντεπόζιτο βενζίνη θα μπορούσε να πει κάποιο αν είχα βενζίνη.
8: Ναι.
7: Εντάξει. Και πρέπει να πάω στη Ριτσόνα.
8: Ναι.
9: Όχι.
7: Ναι. Εντάξει, μία ώρα είναι. Πηγαίνω στη Ριτσόνα. Μετά πολλά, επειδή στη Ριτσόνα δεν ήταν. Ήταν λίγο πιο πέρα, πάω στη Ριτσόνα τέλος πάντων και μου στέλνουν μήνυμα. Έχουμε έρθει να πιούμε αυτή που έπρεπε να συναντήσω. Ένα καφέ στη Χαλκίδα. Βασικά δεν μου πάνε στην Καλκίδα, λίγο πιο δίπλα.
8: Μάλιστα.
7: Μου στέλνουν το location, λέω άντε να το κάνω αυτό. Και ήταν στα 20 λεπτά.
8: Ωραία.
7: Λέω άντε 20 λεπτά.
9: Δεν το φόρτισες, ε.
7: Σου θυμίζω ότι είχα ξεκινήσει με 50%. Να μην σας τα απολογώ, στη Χαλκίδα ήταν τελικά τα 20 λεπτά από τη Ριτσόνα. Φτάνω με 30%.
8: Μάλιστα.
7: Όλο μαζί.
8: Ναι.
7: Μαζί με την διαδρομή. Αρχίζω να αγχώνομαι, παρόλα αυτά το 30% είναι επίσης ok για depósito.
8: Ναι.
7: Και τώρα αρχίζει το συκτήρι για να μην σας τα πολυλογώ. Η επιστροφή μου ήταν εφιαλτική. Δεν υπάρχει πουθενά να φορτίσεις. Πρώτα απ' όλα πήγα στη Μαλακάσα, στο Σύριο, προφανώς.
9: Στα ΣΕΑ δεν έχουν
7: στα
9: βάλει.
7: Δεν το πρώτο ΣΕΑ λοιπόν που βρίσκεις είναι στη Μαλακάσα και είναι και είναι ταυραδισμένο, είναι ο Σύριος. Έτσι. Λοιπόν, πάω εκεί, χαλαρά, άνετος. Εγώ λέω τα κατάφερα, μια χαρά. Είμαι στο 15-17, κάπου εκεί ήμουνα. Ωραία, λέω, το βάζω, ακούστε τι γίνεται. Πάω στο βενζινάδικο. Δεν θέλω να θίξω τώρα τα βενζινάδικα τα συγκεκριμένα, γιατί δεν ξέρω και τι παίζει. Δεν θέλω χωρίς να ξέρω να κατηγορήσω. Είναι πόλη μεγάλη αλυσίδα. Εκεί είναι συνήθως οι φορτιστές. Όχι, μου λέει, εμείς δεν έχουμε εμείς. Οι φορτιστές είναι από εκεί. Εκεί που είναι το πάρκινγκ των αυτοκινήτων στο Σύριο. Και γιατί είναι άλλη εταιρεία. Δεν είναι τη BP, τη Shell, τη ECO.
8: Okay.
7: Πάω εκεί και βλέπω κόνους. Στι θέσει που παρκάραμε.
8: Ναι.
7: Τι γίνεται, λέει, δεν ξέρω. Ένα κύριο λέει, πέρασε και βάλει κόνους. Απαγορεύεται δηλαδή να φορτίσεις.
8: Ναι.
7: Μία εκδοχή
8: εκτός
7: που μου είπε ο
8: λειτουργίας ήταν για
7: όχι,
8: λίγο.
7: Όχι, δεν επιτρεπόταν. Εγώ μπορούσα να τον βγάλω τον κόνο. Αλλά ναι. Θα γινόταν μανούρα.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, και μία. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά η εκδοχή ήταν ότι. Μου είπε δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν εκεί ότι 9 με 5 είναι μόνο, γιατί λέει είναι και τσάμπα. Ωραία, λέω μετά τις 5 δεν μπορώ να το χρεωθώ.
8: Ναι.
7: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα.
9: Άρα συγγνώμη, δεν σ' άφησε ένα δω.
7: Όχι, δεν είχε θέση, παιδί. Είχαν βάλει παντού κόνους. Φεύγω. Λέω, δεν βαριέσαι.
9: Δεν πει αυτό, ρε φίλε, είχαν βάλει κόνου. Δηλαδή,
8: εκτός λειτουργίας.
7: Άφηνε. Προφανώς κάποιος, αν με έβλεπε, θα μου έλεγε, τι τον βγάζει τον κόνο. Για να τον βάλω, σημαίνει δεν πρέπει να πας να φορτίσεις. Ωραία, λέω, δεν πειράζει. Έχω 17%. Ξαναμπαίνω. Πηγαίνω στη Βαρυμπόμπη. Λοιπόν, εκεί. Τίποτα. Ένα και χαλασμένο. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, κάθε μονάδα έχει διαφορετικό. Σε άλλα πρέπει να μπει σε application. Σε άλλα πρέπει απλώς να το κανονίσεις με μια οθονίτσα που έχει εκεί με την κάρτα σου την πιστωτική. Έχουν απενεργοποιήσει την εφαρμογή δηλαδή.
8: Ναι.
7: Φυσικά κάθε εταιρεία έχει διαφορετική εφαρμογή. Μάνι δηλαδή θες 3 με 4 εφαρμογές στο κινητό σου ανάλογα με το που θα πετύχεις.
8: Που θα πέσει απάνω.
7: Το τζαμάκι αυτό αν είναι θέμα πιστωτικής, όταν έχει και την πολύ τη ζέστη, μία υπερθερμαίνεται, μία φαίνεται, μία δεν φαίνεται. Mm. Μετά πολλά τίποτα δεν λειτουργούσε. ξανακαλαβαλάω τα μάξι, φεύγω. Ενδεχομένως, αν το είχα πάει σε ρί, να είχα φτάσει στη Βούλα και να είχα φορτίσει εκεί στο βενζινάδικο που φορτίζω. Αλλά τα σταμάτα ξεκίνα, μπες, βγες από τη Βαρυπόμπη, από τη Μαλακάσα κτλ. Με φτάνω στο 10%. 10% δεν βρίσκω τίποτα. Τίποτα πουθενά. Πάω εκεί στην Κηφισιά. Θα μιλήσω τώρα λοιπόν στο Θανόπουλο, που εντωμεταξύ έχει το αμάξι, έχει ένα GPS που σε οδηγεί στο πλησιέστερο σημείο φόρτισης.
2: Ναι.
7: Αλλά σας λέω, είναι διαφορετικά. Τελειώνω. Θανόπουλος. Δύο βενζινάδικα, τα μεγαλύτερα. Πουθενά φόρτιση. Ωραία. Είμαι χαμένος εκεί στην Κηφισιά τώρα και λέω ο Θεός βοηθός. 7%.
4: Κηφισιά.
7: Έχουμε φτάσει 7%.
4: Είσαι. Καλά όμως είσαι Κηφισιά.
7: Όλο αυτό, όμως, όλο αυτό από τις τύπησες είναι Θανάση.
1: Έχεις μπει Αθήνα όμως.
7: Ναι. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Δε, αλλά βέβαια έχω την παρηγοριά ότι έχω πει Αθήνα. Λέω θα έρθει πιο εύκολα η οδική.
4: Φίλε, αυτό το παρατάς και πας σπίτι σου. Αυτό. Δηλαδή από το να πεθάνεις εκεί πέρα δεν το συζητώ.
7: Έχει πάει πια η ώρα.
4: Έχω παρατήσει αυτοκίνητο όπου μου την έχει, ας πούμε, όπου μπορεί να πάθω τον νευρικό κλονισμό.
7: Είμαι στο όριο.
4: Και πάω την επομένη, ας πούμε, τι ωραία με το ταξάκι μου και το παίρνω. Περιστέρι, όπου έκατσε.
7: Είμαι πια στο 7% και για κάποιο λόγο έχω μια ψυχραιμία εγώ. Όχι ότι όλα θα πάνε καλά, ότι...
2: Ό,τι είναι τώρα.
7: Ό,τι είναι τώρα, πάμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε.
2: Ναι.
7: Και όπως πηγαίνω, βλέπω ένα μεγάλο βιτσάκι και βλέπω 4. Λέω εντάξει, δεν μπορεί τώρα.
4: Ένα
7: από τα 4, 6 για την ακρίβεια, τα 2 είχαν αυτοκίνητο. Δεν λειτουργούσαν τα 3 από τα 4 και το 1 ήταν, εμένα η θύρα μου είναι δεξιά. Επειδή υπήρχε άλλο αμάξι, δεν έφτανε το καλώδιο. Τέλος πάντων, μετά πολλά τα καταφέραμε, βοήθησαν και οι άνθρωποι εκεί και τέλος. Έφτασα σπίτι μου 9 παρά. Με όλο αυτό το άγχος και την ταχυπαλμία που θα βρω, όλη αυτή η διαδικασία, να σας θυμίζω, στα δικά σας συμβατικά αυτοκίνητα, είναι 10 λεπτά να μπω στο βενζίνη. Ούτε 10, 5 λεπτά είναι. Να μπω, να βάλω βενζίνη για να φύγω. Λέω λοιπόν, αφού δεν έχετε τις υποδομές, τι σκατά τα θέλετε τα ηλεκτρικά και θέλετε να υποχρεώσετε και τους ταξιτζίδες να τα έχουν όλα ηλεκτρικά. Φτιάξε μου, πέραν αυτού, μία ώρα να φορτίσω. Γιατί τι κάνει? Κάνει ταχεία φόρτιση μέχρι το 60%.
2: Ναι.
7: Και από το 60 και μετά αρχίζει αργά και φορτίζει. Ακόμη και ο ταχυφορτιστής.
1: Γιατί δεν επιφεύγεις στο 60% να την υπόθεση?
7: Γιατί λέω τώρα, μια που το βρήκα, τι ήταν? Ήταν ήδη ένα 20 λεπτό. Λέω άλλο ένα 20 λεπτό θα είναι. Έλα που ήταν ένα 40 λεπτό. Μετά με πιάνε από τους καναγκασμούς μου. Και περίμενα από το 80 μέχρι το 100 ένα μισάωρο μέσα στο νερό. Από το 80 μέχρι το 100.
4: Έτσι γουρλωμένος κοίταγε.
7: Ναι.
2: Πόση ώρα παίρνει συνολικά μια φόρτιση?
7: Εμένα εχθές, συγγνώμη, από το 7% στο 100% σε ταχυφορτιστή πήρε ακριβώς 53 λεπτά.
1: Πράσε πάρα πολύ πλούς

0: Ναι, θα τρώγα σουβλάκια, θα τρώγα μπέργκερ, θα έπεφτα με βάρη στο μάτι, δεν θα κοιμόμουν, θα ερχόμουν σκατά σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έφαγα κεράσια και. Αλλά μανιωδώ ω και αυτό, σαν άρρωστο έτρωγα τα κεπρά, έφαγα μισό κιλό κεράσια και βερίκοκα. Πεινούσα, σαν να. Τα τρώγα παιδιά, σαν. Στα μουλάρια δεν δίνουν φρούτα. Και βάζουν μάλιστα το. Τα καβαλάνε με το.
1: Ήταν από την αδρεναλίνη που είχε ηρεμήσει και σου βγήκε όλη η πείνα.
0: Και λέω, μέσα στα άγχη όλου του κόσμου, όχι ότι εγώ παραπάνω. Τι χρώσταγα τώρα για ένα κολοηλεκτρικό. Για το περιβάλλον. Έτσι κι αλλιώς βλέπετε ότι έχει μαμηθεί. Εγώ θα το φτιάχνα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω αυτό για να κάνω και τον disclaimer.
2: Ερώτηση, σημαντική ερώτηση. Ατομικό εξοπλισμό δεν έχει σπίτι, δηλαδή δεν παίζουν αυτά. Έχω φορτιστεί σπίτι.
0: Όχι, αναλογικό έχω που φαντάσου ότι από το, μέχρι να φτάσω. Έπεσε στο 93%. Από το 93 για το 100% το φορτίζω από χτες στις 9 το βράδυ μέχρι σήμερα στις 5 το πρωί που έφυγα.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Αυτό είναι 7%.
2: Πούλατο.
1: Έχω άλλη μια τέτοια. Έχω άλλη μια απορία. Δεν έχει βγει ένα είδος power bank για αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Μου το έχουν πει πολλοί. Υπάρχει ένα αστικός μύθος ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ μένω στο ότι δεν έχετε. Πώς, δηλαδή, βρακή δεν έχει ο κόλος μας, γαρίφαλο στα αυτή. Αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Τι θες τώρα, ελαδίτσα μου, που σ' αγαπάω, εδώ μένω, δεν έφυγα, θα μπορούσα να γαμίσω στο εξωτερικό. Και δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονα καθόλου από την επαγγελματική μου πορεία. Αλλά τι τα θες τώρα τα ηλεκτρικά, αφού δεν μπορείς ούτε το κάρβουνο να υποστηρίξεις.
3: Ποιος ξέρει τώρα ποιος μας τα πουλάει. Εκεί κανένας κολλητός, κανένας ξάδερφος, κανένας αγαπημένος. Και πρέπει ντε και καλά να τα πάρουμε.
2: Τι μίζα παίζει να πέφτει τώρα.
3: Κάποιος καλός μας τα δίνει.
0: Δεν βγάλανε εκείνη την επιδότηση. Όποιος πρόλαβε τον κύριο, είδα κανένας δεν προλάβει να δει τον κύριο.
3: Ναι, ναι, καλεβάλανε και... τον κόσμο, πήρε αυτοκίνητα και επιδότηση τελικά δεν πήρανε.
0: Δεν πήρανε ποτέ.
3: Η αδερφούλα μου έμεινε με το ηλεκτρικό και επιδότηση καμία.
0: Ξέρεις πώς ψήσανε. Γιατί η επιδότηση ήταν τη τάξη των 8.000 ευρώ και λες. 8.000 ευρώ, γίναμε.
2: Θα βάλω καλά, 12 και 12,
0: 5 ρε, πόσο έχει ένα φτηνό αυτοκίνητο, 13, 14 χιλιάρικα. Ναι, ένα φτηνό σου λέω τώρα.
2: Σκέφτομαι τώρα τα ευρυδικά, ρε
3: παιδιά. Μπορούσες να πάρεις αυτοκίνητο βάζοντας λιγότερο από το 50% τέλος πάντων.
0: Ναι, όχι φίλε, γιατί και αυτές οι εταιρείες χαζές είναι, δεν χάνει ποτέ ο επιχειρηματίας. Τα ηλεκτρικά ήταν 30 χιλιάρικα. 32 χιλιάρικα, 28 τα τσιμπάγανε γιατί ξέρουν ότι παίρνει την επιδότηση 8 χιλιάρικα να βγάλουν λεφτά. Γιατί ο άλλος να πάει να σώσει ένα αυτοκίνητο για 4-5 χιλιάρικα.
3: Επιδότηση δεν ξέρω κανέναν που πήρε. Μα πες, έχετε πάρει επιδότηση για ηλεκτρικό 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πόσο σας κόστησε, τι επιδότηση πήρατε και πώς κυλάει η ζωή με το ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
0: Για πείτε,
2: θέλετε να μείνουμε φραπές, εγώ 5.
0: Πριν πει η Κατερίνα.
3: Μπορεί να φτιάχνουν πετρέλαιο. Για,
0: επειδή με ξέρετε χρόνια ότι είμαι και άμπαλος. Και πολύ σωστά θα πείτε ότι ρε Ουγγαρέζο, εντάξει, και εσύ είσαι άμπαλος, δεν ξέρεις τα μέρη. Δηλαδή θα μπορούσα να είχα πάει κατευθείαν πάνε ο Βασιλόπουλος έχει γεμάτο φορτιστές εκεί στην Εθνική Οδό. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ο μέσος Έλληνας που έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, άμπαλος. Γιατί πρέπει να ξέρω εγώ το τάδε σούπερ μάρκετ που έχει εκεί να πάω
1: ρε,
0: εκεί.
1: Παιδί μου, δεν
0: θα έπρεπε ανά πάσα στιγμή όταν μου λείπει βενζίνη. Όταν μου λείπει βενζίνη, γιατί έχει ανά πάσα στιγμή βενζίνη.
1: Ναι, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις όλη την Αττική τώρα τι παίζει. Θα ξέρεις τη γειτονιά σου, εκεί που είναι η εργασία σου, δεν θα ξέρεις.
3: Ό,τι θυμάσαι. Δεν είναι αμπαλοσύνη αυτό να κυκλοφορούμε με το χάρτη, ας πούμε, ή με το application που έχει φόρτιση. Και άμα σε βγάλει ζωή αλλού.
1: Ναι, ναι, πρέπει να μπει και στους χάρτες. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι σε περιοχή που δεν ξέρω, πατάω βενζινάδικο να μου δείξει πού να κάνω τα κουμάντα μου, πόσο κοντά είναι κλπ.
3: Εγώ ξέρετε τι πατάω τώρα άσχετο συνέχεια. Όπου βρεθώ, πες ότι πάμε κάπου διήμερο. Ψιλικατζίδικα. Πρέπει να ξέρω τριγύρω τι παίζει από σνάκι.
0: Ψιλικατζίδικα.
3: Ναι, ναι, και μέχρι τι ώρα μένουν. Είναι αυτοί οι άγιοι άνθρωποι τα 24 ώρα. Να είστε καλά, μας έχετε αλλάξει τη ζωή.
0: Μου έχει το αυτοκίνητό μου αυτό που σας λέω στο τζι.
3: Ψιλικατζίδικο.
0: Όχι, που του λες που έχει σημείο φόρτιση, αλλά το κάθε σημείο φόρτιση έχει διαφορετικό φορτιστή. Για άλλα πρέπει να έχει εσύ καλώδιο. Για άλλα έχει αυτό. Για άλλα έχει. Έχει, αλλά δεν μπαίνει υποδοχή σε σένα.
3: Και άμα ήδη παίζουν και τρεις στις πέντε θέσεις χαλασμένες.
0: Επίσης,
3: που είναι νέα
0: είναι
3: φάση
0: τώρα.
3: Υποτίθεται.
0: Είναι η ζέστη τώρα γι' αυτό. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στους μάπες. Με βρίζουν εδώ. 3 χιλιάρικα επιδότηση λέει για ηλεκτροδότη. Η Αθηνά, ορίστε. 3 χιλιάρικα, 5.500, 3 χιλιάρικα επιδότηση για ηλεκτροκίνηση και 2,5 χιλιάρικα από την οριστική διαγραφή του παλιού αυτοκινήτου.
3: Α,
0: τσίμπησε η Αθηνά.
3: Εντάξει, σύνολο άμα πήρε 5,5 ας πούμε.
0: Εντάξει, καλό είναι το 5,5.
2: Δεν είναι άσχημο. Καλό είναι με το 5,5.
3: Από το τίποτα λέμε
0: τώρα. Τίποτα, ναι. 5,5 χιλιάρικα. Δεν λέμε ότι δεν τα πήρανε καν και πήγαν και πήραν τα αυτοκίνητα και δεν πήραν την επιδότηση.
2: Δεν είσαι όμως για τα μάξι σου λέει.
0: Το παλιό.
2: Το 2,5 είναι με τα μάξι.
1: Ανάλογα τι αυτοκίνητα.
2: Αν το μάξι μου βγαίνει παραπάνω από 2,5, μέσα μπαίνω.
0: Εδώ στο αλλού.
3: Δεν θέλει να το δώσει το παλιό, δεν το καταλαβαίνει τώρα.
2: Όχι, θέλω να το δώσω, αλλά θέλω πιο μεγάλη επιδότηση.
0: Το θέμα είναι να πάρει την επιδότηση, να μην κάνει ό,τι πρέπει να κάνει και δεν την πάρει τελικά.
3: Ναι, γιατί
2: πώ βάζει. Θεωρητικά, α την πάρω στα χαρτιά, να είμαι ικανοποιημένο ότι μου την έδωσε το
0: στα χαρτιά.
2: Και α μην την πάρω ποτέ. Δεν περίμενα από την Ελλάδα χρήματα εγώ. Θέλω απλά να με εγκρίνει μια φορά.

0: Κάπου. Έχετε το νου σου, γιατί η Ελλάδα περιμένει από σένα.
1: Ναι.
2: Ελλάδα πάει.
1: Εδώ πέρα με βρίζουν, μου λέει ηλεκτρικό ήθελε. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και εδώ η Γερμανία λέει τα ίδια θα τραβήξει. Α, πολύ ενδιαφέρον, να τα λέμε και αυτά. Και περιβάλλον ανάλογα τι ρεύμα τραβά. Εάν είναι από πράσινη ενέργεια, οκ, okay, αν παράγεται με άνθρακα, πάπαλα.
3: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα τι είπε.
3: Λέει ότι θεωρητικά αυτά είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά η παραγωγή ρεύματος η ίδια δεν είναι.
1: Α.
3: Οπότε ουσιαστικά είναι μια τρύπα στο νερό.
1: Κατάλαβα.
3: Εκτός αν είναι το ρεύμα.
0: Θα σου πω, διάβαζα για τα εργοστάσια, ας πούμε, που λέγανε ότι ναι, μεν βγάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτά προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά τα ίδια δεν έχουν προσαρμοστεί και είναι με τις παλιές συνθήκες. Mm-hmm. Και σου λέει όμως τον αντίλογο ότι ναι, έχουμε ένα εργοστάσιο και βγάζουμε εκατομμύρια τέτοια αυτοκίνητα που δεν βλάπτουν και μένει ένα εργοστάσιο που κάνει. Αντίστοιχα εδώ, ας πούμε, μπορεί να παραμένει το εργοστάσιο του άνθρακα που βγάζει ηλεκτρική ενέργεια και βλάπτει το περιβάλλον, αλλά έχει αφαιρεθεί το αυτοκίνητο από το δρόμο με τον άνθρακα.
3: Ναι. Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
2: Βρείτε μου έναν επιχειρηματία παγκοσμίως που σέβεται το περιβάλλον και εγώ θα γίνω Παναθηναϊκός.
1: Να πούμε καλημέρα στη Λίλη Πυράκη που μας ακούει και μου λέει: έχει φαγωθεί ο άντρας μου να πάρουμε ηλεκτρικό τώρα λέει, που τελειώνει το leasing. Κόψε μου το απόσπασμα, σας παρακαλώ, και στείλ το μου τη ιστορία σου. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα σας στο Viber. Και πάμε στην Όλγα. Πριν πάμε στην Όλγα όμως, για να σας δώσω το Καστέλο Ρώσο Hotel, θέλω να μου στείλετε πού πήγα και έγινε όλη αυτή η περιπέτεια, την περιοχή, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 698-104-104-6 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Κυριακή 5 εβδόμου στην εκπομπή της Ναταλίας και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Μιλάω για το Καστέλο Ρώσο Hotel και τον τυχερό που θα τσιμπήσει ένα τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ηρέμησε, καλέ.
4: Πώς πάει?
3: Τι κάνεις?
1: Καλά, πάω στο γραφείο μου πάλι. Τι κάνετε?
3: Πρέπει, παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Έχεις όντως γραφείο σου, έχουν δώσει εκεί πέρα κάπου να παίζεις? Γιατί δεν έχεις.
1: Μα
3: δεν έχεις αυτό, δεν έχεις υπολογιστή. Δεν ξέρεις που είναι να πας να καπνίσεις, που σημαίνει ότι δεν είναι κάπου κοντά ένα μπαλκονάκι. Εκτός αν δεν έχει μπαλκόνια.
1: Στο δεύτερο όροφο, ξέρει ο Βασίλης, λογικά.
3: Ναι.
1: Και όχι, είναι μια χαρά το γραφειάκι μου. Είναι απλά, είμαι μόνη μου.
3: Επίσης είσαι μόνη σου.
2: Ναι, αυτά τα γραφεία απλές τα είχα κι εγώ. 60 τετραγωνικά γραφείο, να γναντεύω το κενό.
3: Ρε, τι ωραία.
2: Αχ, υπέροχα.
3: Πού σε μάνα να δεις
2: το γιο σου δικές μου.
3: Πού σε μάνα να δεις το γιο σου μεγαλεία δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Την κόρη σου.
2: Μεγαλεία θα ήταν να μην ήμασταν εκεί, αλλά
3: τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, πάμε, Όλγα. Βοήθα μας λίγο να πέσει η θερμοκρασία. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Κάποια προσευχή.
2: Φύσα να κρυώσουμε, ναι.
3: Εντάξει.
1: Και έρχεται η μπορούλα, έρχεται η καταιγίδα ισχυρή. Ήδη από χθες είχαμε προβλήματα έτσι σε καλλιέργειες, χαλαζοπτώσεις προς τη βόρεια χώρα. Γενικά σιγά σιγά φεύγει αυτή η θερμή περίοδος και έρχεται όμως η έντονη αστάθεια. Σήμερα λοιπόν μπόρες και καταιγίδες θα μας απασχολήσουν από το μεσημέρι κυρίως στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά τμήματα, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές. Ειδικά εκεί κατά μήκος αεροσειράς της Πίνδου προς τη Μακεδονία, δηλαδή Βόρεια και Δυτική Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, Ήπειρος, θα δεχτούν αρκετές μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι. Ειδικά στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Προς το βράδυ τα φαινόμενα πάντα θα ηρεμούν και θα είναι κυρίως προς τη Μακεδονία κάποιες πολύ περιορισμένες μπόρες. Τώρα, σιγά σιγά, επειδή είχε εξασθενήσει ο άνεμος στο Αιγαίο, σημαίνει ότι η θερμοκρασιακά ακόμα σήμερα θα βιώσουμε λίγο μια μικρή ζέστη στα ανατολικά τμήματα και στο νομό Αττικής. Δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμα και 38. Όμως αποκλιμακώνεται σιγά σιγά η ζέστη από τα δυτικά και από τα βόρεια. Φεύγει αυτό το 38 και το 39 που βιώσανε τις προηγούμενες ημέρες. Θα είναι κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα είναι ακόμα μια καλύτερη μέρα θερμοκρασιακά τουλάχιστον, γιατί θα ενταθούν οι μπόρες αύριο ακόμα περισσότερο. Και το Σάββατο πλέον, επειδή θα αρχίσει να ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Θα παραμείνουν οι μπόρες το Σάββατο. Να πούμε ότι το Σάββατο αναμένονται ισχυρές καταιγίδες προς την Πελοπόννησο. Εκεί θα χρειαστεί μια μικρή προσοχή. Και την Κυριακή 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τα επίπεδα θύελλας και επομένως ο υδράργυρος στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Πότε αυτό το 31-32 σουκού?
1: Ναι, το σουκού.
3: Άντε, μπράβο.
1: Επειδή την Κυριακή θα έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους.
3: Εντάξει, άντε να πάρουμε.
1: Αλλά τι αυξάνεται ο κίνδυνος για πυρκαγιές.
3: Αυξάνεται όμως και η αγανάκτησή μας.
1: Δεν θέλω να παραπονιέσω. Δηλαδή, τι να πούν οι άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη?
3: Εντάξει, πάντα υπάρχουν χειρότερα. Εγώ τώρα κλαίω το δικό μου το κακό.
2: Έχουν άλλα καλά αυτοί εκεί. Σύστημα υγείας, συνταξιοδοτικό, χαμηλή ανεργία.
3: Δεν κλείνει το δικό του το My Radio.
2: Ναι, μην του κλαις αυτούς.
5: Να αντέχουν για να μην αυτοί. Δεν θα πάθουν κάτι.
1: Άντε, μόνο για το τελευταίο.
3: Ανθρωπιστή. Αντέχουν αυτοί, εμείς τι θα κάνουμε?
2: Ψηθείτε, ξένοι.
3: Αυτοί, ναι, ναι, αυτοί ας ψηθούν. Ευχαριστούμε, Όλγα μου, καλημέρα. Λοιπόν, πριν φύγουμε, συντονιστείτε, γιατί κάπως νιώθω ότι ακούτε πολύ αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλω να σας δώσω κάτι πολύ ωραίο. Και χαίρομαι πολύ. Δεν το έχω κάνει εγώ, το έχω κάνει στο εμπορικό μας, το οποίο έχει φορτσάρει τις τελευταίες ημέρες του My Radio. Αλλά θα φορτσάρω και εγώ και θα φύγω μια ώρα νωρίτερα, γιατί νομίζω τώρα κάπως ότι. Δεν ξέρω.
2: Δώσε δώρα!
3: Ναι, έχουμε τον πεθαμένο τώρα και τον περιφέρουμε.
2: Δώσε δώρα!
3: Εντάξει, εντάξει. Μονόπετρο δαχτυλίδι!
6: Έμεινε το γάμο πέρσι.
3: Στο νεκρό βάζουμε και το μονόπετρο. Πάμε! 18 καράτια!
2: Πόσα!
3: 18! Όσες ημέρες που απομένουν στο My Radio. Από λευκόχρυσο με lab grown diamond. Έτσι.
4: Oh, μας δίνουν ύφες επειδή ήμασταν οι παντρές.
3: Άσε καλύτερα, θα σας το πω μετά. Να στείλει την άλλη την αναφορά.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Εδώ δεν έχει τη μέρα, παπά. Συζητάμε εδώ πέρα.
1: Όταν πέσει ο ήλιος δεν μπαίνεις. Το λέει λίγο, η σκία μας.
0: Λίγο μακάβρια η συζήτηση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, αλλά συζητούσαμε για, για την καύση. Και χτες λοιπόν που πήγα εκεί στη Ριτσόνα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν περίμενα. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι λίγοι αυτοί που προτιμούν. Και συζητούσαμε τελείως λογικά και πρακτικά, γιατί από πλευράς μεταφυσικής ο καθένας έχει τα πιστεύω του και υπάρχει λόγος να ξέρετε που η χριστιανική θρησκεία δεν δέχεται την καύση. Δεν είναι επειδή είναι κολλημένη. Υπάρχει ένας λόγος που εμπίπτει στην διδασκαλία της θρησκείας, που δεν είναι ο χώρος εδώ για να σας το πω, γιατί εμείς δεν κάνουμε εδώ πέρα προσελητισμό. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει να ξέρετε λόγος. Δεν είναι δηλαδή ότι οι παπάδες δεν γουστάρουν για να βγάζουν τα λεφτά. Ναι. Μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και παρελκόμενο αυτό.
1: Το ξέρουμε μόνο με την Ανάσταση έχει να κάνει.
0: Έχει να κάνει την Ανάσταση με το ότι χρειαζόμαστε το σώμα μας.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι μια γενικότερη παραδοχή αυτή με παραλλαγές όλων των θρησκειών. Δηλαδή η προστασία του σώματος μετά το θάνατο είναι στις περισσότερες κορυφαίες θρησκείες που γνωρίζουμε.
0: Τέλος, πέρα από αυτό, είναι πολύ ζώρικο το όλο θέμα. Και όταν δεν θέλετε να τα ακούτε και αυτά, τι ώρα είναι? Είναι 7 και 35 το πρωί.
2: Γιατί
0: αλλά ναι, εντάξει, χτύπα ξύλο να μην σας βρει ποτέ. Ναι, να μην σας βρει ποτέ. Αλλά κάποιος που μας έχει βρει, να σας πούμε την εμπειρία μας, είναι πάρα πολύ. Αφήστε το κοστοβόρο, που δεν πρέπει το αφήνω το κοστοβόρο, γιατί ο καθένας έχει το δικό του το κομμάτι του οικονομικό. Απλώς το λέω γιατί θα σας πω πιο ταλαιπωρό λόγους που είναι έτσι, στέκουν για να χαρακτηρίσουμε ζόρικη την διαδικασία τη μετά. Οι εκταφές, λέγανε ο καθένας εδώ τα παιδιά ανάλογα και από τα χωριά τους και εμείς εδώ στην πόλη. Η φροντίδα του μνήματος με τα πιο φτηνά πράγματα που σου παρέχουν. Δηλαδή ακόμη και το λάδι που είναι ένα παραφινέλαιο του κόλλου που το βάζεις στο καντήλι και δρομοκοπάς ολόκληρος, τα καρβουνάκια, το θυμίαμα είναι τελείως δεύτερης ποιότητας, τα λουλούδια είναι, πρέπει να είναι δηλαδή αυτά που πετάτε στα μπουζούκια, ναι, είναι, πώς λέγεται, Παπαπέτρου, πώς λέγεται?
2: Τρίζος.
0: Μπροστά σε αυτά που μας δίνουν να βάλουμε στους ανθρώπους μας είναι πραγματικά τρίζος.
2: Λερία.
0: Ναι. Λοιπόν, κι άλλα. Χώρια το ότι τελικά λες το σώμα, ναι, να το κρατάμε επειδή πιστεύουμε ότι το χρειαζόμαστε, αλλά σε αυτή τη μορφή. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει εκταφή. Εγώ έχω δει και εδώ το αφήνω.
1: Λοιπόν, πάντως πλέον. Και δεν υπάρχει και φθηνό ζόρι κιόλας. Να φτιάξει ένα μνήμα από 1500 και πάνω.
0: Καλά, ναι, το κοστοβόρο το είπα πρώτο, αλλά τα άφησα στην πάντα για τα πιο ουσιαστικά.
1: Συγκρίνεται με τα υλικά που λες. Μπορεί πολλά, μετά πολλά, να έχω το παραφινέλαιο ότι έχω εκεί το πιο φτηνό, αλλά το μνήμα πρέπει να αρχίσει από κάποια στάνταρ χρήματα.
0: Το μνήμα είναι το απλό, γιατί το μνήμα το. Πώς λέγεται. Πριμοδοτείται. Δίνεται. Καλύπτεται. Δίνουν κάτι.
3: Νομίζω υπάρχει, για την, ναι, τελετή δίνουν.
0: Α, ναι, σωστά.
3: Τύπου 700 ευρώ που παιδιά είναι ελάχιστα. Πάντως πλέον ο κόσμος, πώς πήγαινε παλιά καφέδες, κουλούρια κλπ, δίνει χρήματα πολλές φορές στις κηδείες, που εγώ το θεωρώ πολύ πιο ωφέλιμο.
2: Είναι.
0: Συμφωνώ.
3: Ναι, είναι. Αλλά υπάρχει αυτό, ότι να πάρε. Πώς κάνουν στους γάμους.
0: Και άλλα όμως.
3: Πάρε ένα εικοσάρικο.
1: Το δικό μου το σόι θα προτιμούσε να μην πεθάνει από το να ξεφτυλιστεί έτσι.
0: Και άλλο. Είναι
1: να δώσει λεφτά, παπαπα στην κηδεία, παράδεκτο.
0: Πάντως, παιδιά, επειδή.
1: Ξέρω τώρα εγώ κάποιους θείους, θείες έχω τώρα στο μυαλό μου.
0: Ναι. Στην τριετία, λοιπόν, ξεκινάς, εκταβές, πληρώνεις αυτό, οστεοφυλάκια, να το πας εκεί, έχεις κάποιον να το προσφέρει. Δηλαδή, είναι συνέχεια χρήματα μετά. Αλλά αυτό σας λέω.
2: Είναι και διαδικασίες, ρε παιδί μου, που αγνοούν ότι εσύ ακόμη μπορεί να μην έχεις ακριβώς ξεπεράσει το γεγονός για να βουτάς ξανά και ξανά με τέτοια πρακτική διάθεση στο θέμα.
1: Είναι και άγρια τα νεκροταφεία μας. Ό,τι κάναμε τώρα, έχουμε πάει στο εξωτερικό. Είναι ωραίο να πας βόλτα σε νεκροταφείο στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, Παναγία μου,
0: δεν ξέρω, εγώ το δικό μου ξέρω, το κημητήριο Φαλήρου, και έχω πάει και στη Βούλα για άλλο λόγο.
1: Παιδιά.
0: Είναι πολύ ωραία τα. Και έχω πάει και στο πρώτο.
2: Εξωτερικό.
0: Το πρώτο ειδικά είναι και αρχαιολογικός χώρος. Ναι, δηλαδή, ναι, γίνεται, ναι, και ξενάγηση στο πρώτο.
1: Και πάλι όμως η διαδρόμη είναι, δηλαδή σου βγάζει αυτή
0: τη. Τι θέλει να σου κάνουμε από κάτω,
1: να πούμε. Παιδιά,
0: γρανίτη.
1: Αν πας στο Εδιμβούργο, κάθεσαι και τρως μέσα.
0: Έχω πάει.
1: Μιλάμε πανέμορφο.
0: Μα το πρόβλημα των νεκροταφείων.
2: Τι φάγατε εσείς?
0: Λοιπόν.
1: Shepherd's pie.
0: Λοιπόν, διεκδικήστε λοιπόν ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων, τώρα που έχω την προσοχή σας, από λευκό χρυσό, με lab grown diamond.
1: Θα πεθάνετε σίγουρα.
0: Τώρα είπα να κάνω μια καθαρή αναφορά γιατί πριν την κάναμε λάθος.
2: Σαν να μην έγινε.
1: Έλα, ξαναπάρτε την αρχή. Σύγγνω,
0: λοιπόν,
1: σύγγνω.
0: Πάμε λίγο. Πρέπει δηλαδή αυτό το μήνα να μου βγάλει την Παναγία.
1: Έλα, με τσάκο, έλα, πάμε.
0: Έλα, έλα. Λοιπόν, διεκδικήστε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab grown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτήμητη ομορφιά και κομψότητα φτιαγμένο για να κλέβει τι εντυπώσει. Τι πρέπει να κάνει. Like. Βασικά να σας πω κάτι, μπείτε στον Πογονάτο γιατί ο Πογονάτος ξέρει και ο Πογονάτος είναι η φάση και εκείνος θα είναι δίπλα σου στο παπάκι at Πογονάτος κάτω Παύλα Jewelry και ακολουθήστε τις οδηγίες. Δεν θα κάτσω εγώ τώρα να πω tag δύο φίλους, follow, like και αούα.
2: Όχι, θα μπούμε στο Instagram
0: και ακολουθήστε.
2: Στο προφίλ του Πογονάτου θα βρούμε το post και εκεί ό,τι μας λέει από κάτω θα τα κάνουμε.
3: Συγγνώμη, στο My Radio. Το προφίλ μπαίνεται.
2: Α, γιατί εκεί του γράφουν του ανθρώπου απογονάτος να πούνε.
3: Ναι, όχι, είναι στο My Radio 104.6 FM. Βρείτε μας στο Instagram. Είναι καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Ακολουθείτε τις οδηγίες, πάρα πολύ απλές και παίρνετε μέρος στην κλήρωση.
0: Α, ναι, μέσα στις οδηγίες είναι follow My Radio και απογονάτος jewelry.
2: Mm. Τέλεια. Κάντε εσείς τα follow, κάντε ό,τι εκεί χρειάζεται, μπείτε στην κλήρωση. Και τώρα ξέρετε.
0: Πογονάτος, παιδιά, εγγύηση. Μας έχει συντροφεύσει και στο μεγάλο διαγωνισμό που κάναμε τα πάντα. Ήμασταν δίπλα σας, ήμασταν κουμπάρι σας στο ζευγάρι το τυχερό που παντρεύτηκε. Και ο Πογονάτος στήριξε εκεί όσον αφορά τις βέρες. Σημείο αναφοράς λοιπόν για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσμηματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα και την σύγχρονη πολυτέλεια. Στο κατάστημα Απογονάτος θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Κάθε δημιουργία επιλέγεται με προσοχή ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη που αναζητά ποιότητα αλλά. Λάμψη και μοναδικότητα. Όχι, νομίζω ότι μου έβαλε το καλέ ποιος είναι αυτός και είναι το παιδί.
2: Που ξεκινάει.
0: Αυτό νόμιζα, γι' αυτό σκάλωσα. Παράλληλα, το κοσμηματοπολείο Πογονάτος προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν το κόσμημα των ονείρων τους. Από ένα μοναδικό μονόπετρο μέχρι ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικής παραγγελίας, η έμπειρη ομάδα βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε στάδιο της δημιουργίας. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την προσωπική εξυπηρέτηση και την αφοσίωση στην λεπτομέρεια. Πογονάτος λοιπόν, at Πογονάτος Jewelry, για να μάθετε τις λεπτομέρειες. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Πάμε λίγο στους μάπες και στη φίλη μου την Κατερίνα που λέει: Δημήτρη, έχεις μιλήσει στην ψυχή μου. Έχω κι εγώ ηλεκτρικό, δεν τολμώ να απομακρυνθώ από την Αθήνα. Στα πλοία, άκου τώρα που μπορεί να μην το ξέρεις. Στα πλοία δεν επιτρέπεται να μπεις με φόρτιση μεγαλύτερη του 40%. Και μετά, άντε στις Κυκλάδες να βρεις να φορτίσεις.
0: Τι λες, ρε.
2: Πώς και πώς περιμένω το παλιό βενζινοκίνητο αμαξάκι μου για να πάω διακοπές.
0: Καλά, αυτό είναι σκάνδαλο τώρα που λες.
2: Δεν επιτρέπεται.
1: Για να μην ανατιναχθούν λόγω ζέστης.
0: Αυτό πάει, εκεί πάει το μυαλό.
1: Ναι, λόγω, ναι, ναι, ζεσταίνεται.
3: Για μέσα στο πλοίο. Ασφαλεία, σίγουρα.
1: Στο πλοίο, ναι. Σου λέει, άμα είναι όλες οι μπαταρίες τίγκα, εδώ έτσι θα σκάσουν μέσα. Που, πα, θα κάνει μια παπαπάου. Και μετά πάει το πλοίο.
0: Θα κάνει μια
1: παπαπαπαου.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μάπες, νομίζω. Ναι, πάμε λίγο στους μάπες για να πάρω την Ευάνα.
3: Πάμε στα γιατροσόφια, να πούμε μερικά. Η Γεωργία μας λέει για τσίπη μας φύγα ή μέλισσα. Τσισάκια και μην πείτε μπλιάχ, όλοι έχουμε μια γιαγιά που τα καλοκαίρια φώναζε κατούρα.
0: Ναι, γιατί κάποιος μας έχει πει ότι είχε αμμονία αυτό.
3: Ναι.
0: Ισχύει.
3: Ναι,
2: εγώ κάπου όμως διάβαζα πρόσφατα ότι αυτό δεν ισχύει ούτε με τις μέδουσες που λέγαμε για τη θάλασσα και τέτοια. Οπότε μην κατουριέστε, αποφύγετε.
1: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι τελικά αυτό το γιατροσόφι είναι πλασίμπο. Απλά σε πιάνει τόσο μεγάλη αηδία που το βλέπεις να σε κατουράει.
0: Και ξεχνάς τον πόνο.
1: Και ξεχνάς τον πόνο.
2: Λογικό μου κάνει.
3: Θα σας πω ένα άλλο για να ξεχάσετε την αιμορροίδα. Γιατί η ζωή μας λέει ότι στην αιμορροίδα βάζουμε σκόρδο.
1: Κατουράς,
0: καθένα. Ρε, παιδί μου, το σκόρδο το έχεις βάλει παντού εσύ. Τσούζει το σκόρδο.
3: Τι να κάνουμε.
1: Μα το βάλω μόλις τότε. Ξέρεις που έχει αιμορροίδα που θα βάλω εγώ και το
3: σκόρδο. Ξέρω που έχει αιμορροίδα.
1: Το σκόρδο θα το βάλω εκεί πέρα.
3: Επίσης, εγώ ξέρω γιαούρτι για κολπίτιδα. Βάζει λίγο γιαούρτι.
1: Πρωί-πρωί είναι, δυσκολεύει.
0: Κάτι μου λέει τώρα.
2: Με σκόρδο.
3: Παιδιά, προβιωτικά.
1: Το τριβείς.
3: Όχι, το βάζει λίγο μέσα με
1: κουταλάκι. Με το μεγάλο λαιμό αυτό που είναι του ελληνικού καφέ.
3: Ναι, με κάτι, με μια σύριγγα. Παιδιά μου, το έχει πει θεία μου εμένα. Ότι.
2: Άλλε αυτό του παγωτού το μακρύ το κουτάλι.
0: Λοιπόν, έλα, έλα, πάμε στην Ευάνα. Πάμε στην Ευάνα. Όλε οι συζητήσει πρέπει να καταλήγουν.
4: Δεν θα ακούσετε από την Ευάνα Ζουμπούρογλου. Αφού δεν μπορώ να σε έχω.
0: Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα αλλιώς, Βάνα. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο γιατί εδώ το My Radio.
1: Σε έκοψε πιο νωρίς.
0: Εμπορικά πάει καλά. Τεχνικά είμαστε ακόμη στην αρχή. Έλα.
5: Αν υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται. Πάμε.
0: Καλημέρα. Την ακούμε, εντάξει.
2: Υπέροχα την
0: ακούμε. Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια?
5: Καλά, παιδιά. Έκανα το πρώτο μπάνιο τη καλοκαιρινή φετινή περίοδου.
3: Μπράβο, ρε Βάνα.
0: Α, ναι. Στη θάλασσα εννοεί.
3: Ήταν.
5: Ναι, καλέ.
0: Και τη μικρή. Ωρα.
5: Τη μικρή μέχρι τη μέση την πήγα. Το πάω λαού.
0: Ναι.
3: Φαίνεται.
5: Παιδιά, φοβάμαι του λαγοκέφαλου.
2: Και αυτή εσένα.
0: Κάτσε, μα κάνει κανένα λαγοκέφαλο. Ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Οι λαγοκέφαλοι τελικά σκάνε και δαγκώνουν.
5: Έχει. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάπως σου ενοχοποιούμε, να πούμε, και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Εγώ θεωρώ εκεί στο μισό μέτρο που κολυμπάει η Εβάνα, χέστηκε ο λαγοκέφαλος να βγει να την εφάει.
0: Εγώ το καλύτερο που διάβασα σε τίτλο τώρα τις προάλλες ήταν ένας. Αν το κάνει για πρόμο, τον παραδέχομαι. Έλεγε: ο πολύ γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Σέκερης δαγκώθηκε από λαγοκέφαλο.
5: Εγώ πώς δεν το σκέφτηκα αυτό για τον Χριστόδουλο, πες μου.
0: Ναι. Βάλε να τον δαγκώσει να τον έχει δαγκώσει Καρχαρίας, να τον έχει δαγκάσει Καρχαρίας, να τον παίξει ο Λιάγκας.
2: Ναι, αλλά αυτή θα το κάνει κανονικά. Κινδυνεύει ο άλλος τώρα στο σπίτι.
1: Όχι, καλά κάνει, παιδιά, τι. Είναι μια λύση αυτή.
2: Αγάπη, έφερα ένα μικρό Καρχαριάκι.
0: Αγάπη.
5: Αγάπη μου και την καριέρα σου.
0: Έτσι. Για πάμε, ρε Βάνα, τι γίνεται στην showbiz επικαιρότητα? Δεν πρέπει να έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα. Όλα γίνονται παρασκηνιακά τώρα. Αυτά περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
2: Αλλά τα μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε.
5: Λοιπόν, σας πάω στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μίλησε στην κάμερα του Happy Day. Και είπε, παιδιά, είναι η παρουσιάστρια του GNTM. Απλά κάποιοι δεν μπορείτε να το πάρετε. Από πέρσι, λέει, η απόφαση. Ζορίζεστε λίγο, ε.
0: Έχει, εντάξει, τώρα. Έχει.
5: Παιδιά, όμως, με ύφος.
0: Αντέδρασε, αντέδρασε.
5: Το ύφος της Ηλιάνας, ναι, εντάξει.
0: Εγώ είμαι φαν, είμαι προκατηλημένος. Ας μιλήσει κάποιος άλλος που δεν είναι. Εγώ είμαι υπέρ της πολύ. Δηλαδή, εγώ της έστειλα μπράβο γι' αυτό.
2: Ωραία.
0: Γιατί όντως έχω ζήσει και στο δικό και στη δική μας την εκπομπή να το λέω ότι είναι παρουσιάστρια και να υπάρχει μια δυσφορία, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
0: Με την έννοια πια ότι έλεγαν ότι τώρα που έρχεται η Μπέτη. Θα έχει σφίξει. Ποιο θα είναι παρουσιαστή? Και λέω παρουσιαστρία. Είναι η Ηλιάνα. Το λέει και το συμβόλαιο του. Το έχει κανονίσει. Και με κοιτάζαν όλοι καλά. Οπότε το έχω ζήσει και καταλαβαίνω τώρα γιατί το είπε. Αλλά σταματάω γιατί είμαι προκατηλημένος.
2: Ωραία. Και εγώ θετικά είμαι προκατηλημένος. Θα πω ωστόσο ότι βλέποντας αυτό τον τελευταίο κύκλο που ήταν παρουσιάστρια, δεν το καταλάβαινες και πολύ. Δηλαδή κάπου φταίνε και εκείνη. Και γι' αυτό από ό,τι κατάλαβα τώρα θα το αλλάξουν λίγο το format. Δεν είναι δυνατόν η παρουσιάστρια να παραμένει backstage ντυμένη, βαμμένη κούκλα με τους υποψήφιους και να μην βγάζει λέξη και να γίνεται το σουσού μπροστά από τα τρία τα αγόρια. Δεν το διαχειρίστηκαν καθόλου σωστά το κόνσεπτ στην διάθεσή τους να τα αλλάξουν. Να μην θυμίζει τα παλιά που είχαν κάνει με την Καγιά όταν έλεγε.
0: Υποβάθμισαν την παρουσιάστρια και έτσι παρίσφρησαν αυτά τα σχόλια.
2: Ναι, γιατί σου λέει, α, τι ωραία ιδέα να τη βάλουμε πίσω να είναι με τα παιδιά. Έλα που οι άλλοι καθότανε μούγκα πίσω, μούγκα και τα παιδιά.
1: Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ίσως σου λέει η παραγωγή να κρατήσουμε την Ηλιάνα να είναι απλά η όμορφη παρουσιάστρια. Μην τη λαμπερίσουμε, μην τη βάλουμε να πει κάτι αρνητικό. Έχουμε το γαβαλά γι' αυτό.
0: Ναι. Έχει μια λογική αυτό.
2: Ναι, πάντως λίγο δηλαδή.
0: Να μιλάω όπως οι παρουσιαστές με το πάνελ παλιά. Ο παρουσιαστής δεν έλεγε άποψη, τα βρωμιζόταν η Σάσα.
1: Που γουρλώνε τα μάτια και έλεγε, παιδιά, τι λέτε.
0: Ναι, μα τι είναι αυτά που λέτε. Και στο διάλειμμα έλεγε, χώστε τα τώρα, χώστε τα, έχουμε χρόνο.
2: Ωστόσο, αυτοί οι παρουσιαστές παλιά στις διάφορες εκπομπές που γινόταν τέτοιες φάσεις είχαν ένα πράγμα πρώτο και κύριο στο νου τους. Δεν φύγει το φως από μένα.
1: Ποτέ, ναι, ποτέ. Ναι.
2: Χτυπηθείτε δίπλα Σάσες, Δημήτριδες, Κατερίνες και Πασάδες, το φως εδώ.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Για πες, έλα, Βάρα.
5: Λοιπόν, να σας πάω τώρα στην Έλενα Χριστοπούλου, η οποία μίλησε στην κάμερα της Σούπερ Κατερίνα και μίλησε για τις σχέσεις της με την Έλενα Παπίλα που είναι εξαιρετικές, που έχουν έτσι δημιουργήσει πια μια φιλία, θα έλεγε κανείς, γιατί λέει ότι η Ελίνα, λέει, για μένα είναι μια έκπληξη. Είναι ένας άνθρωπος και μια φίλη που θα ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και νομίζω ότι όντως είμαστε αχτύπητο δίδυμο.
2: Για πες, Δημήτρη.
0: Μου, θα πω το εξής.
2: Ναι.
0: Με πολύ αγάπη. Όχι του Λιάγκα. Όχι του Λιάγκα, δική μου. Ρε παιδί μου, αφού έχει πάθει και έχει καεί στο χυλό η Έλενα Χριστοπούλου από τις βαρύγδουπες δηλώσεις, μάματζερ, η κόρη μου, η συνεργάτηδά μου, η κολλητή μου. Γιατί χρειάζεται. Πολύ καλές σχέσεις. Γνωριστήκαμε και έχουμε πολύ καλές σχέσεις και κάνουμε παρέα. Μέχρι εκεί είναι ωραίο, μια χαρά.
2: Δώρο,
0: γιατί πρέπει
2: Θεού
0: να πει δώρο Θεού, αυτή η φιλία, η σχέση.
2: Την περίμενα μια ζωή.
0: Μαρή, τώρα τη γνώρισες. Περίμενε μετά. Τα χαλάτε, τσακώνεστε.
2: Απάνω από τα συμβόλαια.
0: Και, ναι, και η Παπίλα έχει και τέτοιο παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή. Πολλές σχέσεις που έχουν δηλωθεί ως πλατάνια.
2: Ήτανε τελικά επαγγελματικές.
0: Ναι. τελικά προέκυψαν επαγγελματίες, άρα σταματούν. Έχεις και, αλλά και τέτοιο παρελθόν να μην υπήρχε. Κράτα λίγο μικρό καλάθι και εγώ κάθε πράγμα στο καιρό του. Τώρα έχω ενθουσιαστεί γιατί περνάμε ωραία. Κάνουμε ωραία παρέα. Τελεία.
3: Είναι ο μήνας του μέλητος τώρα. Αλλά όπως λέει και η θιά μου, στο νεκροκρέβατο αποφασίζουμε.
1: Ποιο σου κλείνει τα μάτια.
0: Καλά σου λέει.
2: Η θιά, πώς ήξερε.
0: Τα μισά να μου λέγε. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ ένα τέτοιο που λες για τα πράγματα που γίνονται και δεν ανακοινώνονται. Η ομάδα της ΣΥΣ χτες έκανε συνάντηση στη Fos Productions.
1: Oh.
3: Και φωτογράφηση νομίζω είχανε. Δεν είχανε.
0: Είχανε.
1: Πάει η εκπομπούλα.
5: Είχε φωτογράφηση για το Μέγκα ΣΥΣ. Ναι.
0: Mm. Μόνη της. Α, όλοι με την ομάδα.
5: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, άρα ναι. Εσείς θα τη βλέπουμε σταθερά αυτό που ήθελε τόσο καιρό, πρωινό, καθημερινά.
0: Δεν έλεγε ότι το ήθελε.
1: Εντάξει, δεν το έδειχνε κιόλα.
0: Ναι, νομίζω για το καθημερινό.
5: Αντίθετο έλεγε.
0: Ναι, έλεγε ότι δεν θέλει.
1: Είναι Αμάντα Φούντι τεχνική αυτό.
5: Αυτό που λέει και ξαναλέει τόσο χρόνια η Σύση είναι ότι δεν θέλω καθημερινό γιατί το Σαββατοκύριακο έχει μια άλλη, μια άλλη ποιότητα, ρε παιδί μου. Ότι έχεις άλλο χρόνο να κάνεις κάποια πράγματα και είναι πιο.
1: Δεν είχες πολύ ανταγωνισμό, αυτό ήθελα να πει.
0: Όχι, όχι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι πως το λέει πως δεν θέλει να χαραμίσει τις καθημερινές της και επειδή έχει και τα παιδιά της, αλλά και για τα ταξίδια της και περνάει ωραία. Εντάξει, αυτά τα φέρνει η ζωή και μπορεί, ρε παιδί μου, και να σε πιέσουν να κάνεις κάτι που δεν θα το είχες προτεραιότητα.
3: Δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση, με συγχωρείς.
0: Όχι, όχι. Όχι. Και δεν είπα και τίποτα. Είπα ότι έχουν κάνει μια σύσκεψη στην Φως. Αλλά σε περίπτωση που το κάνει, εντάξει, τίθεται ένα θέμα σχέσεων ανθρωπίνων, αν όντως ισχύσει και αυτά θα μαθευτούν αργά ή γρήγορα. Αν είχε κλειστεί αυτό πολύ νωρίτερα. Ακούγονται 2 μήνες, ακούγεται 1 μήνας, ακούγεται 1 εβδομάδα, ακούγεται 2 εβδομάδες, ανάλογα με το πού θα κάτσει η μπίλια. Πολλά πράγματα θα εξεταστούν και θα επανεξεταστούν, θεωρώ εγώ, σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων. Τέλος πάντων, δεν αφορά αυτόν τον κόσμο τον ευρύτερο.
1: Μπούκα εδώ το. Τι λέει το νεκροκρέβατο.
0: Λοιπόν.
3: Θα δείξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα αν εγώ ξέρω κάτι από. Άμα εμένα ο Παύλος Σταματόπουλος μου έχει πει κάτι και προκύψει ότι μου είχε πει ψέματα, μετά εμένα είναι θέμα προσωπικό μου με τον Παύλο το ότι μου είπε ψέματα. Αυτό είναι. Δεν είναι θέμα μετά του κόσμου, ούτε της εκπομπής, ούτε μιας επιχείρησης, ούτε του αν θα πάει Σαββατοκύριακο και είχε πει ότι δεν θέλει να πάει καθημερινή και πάει. Αυτά είναι επαγγελματικά. Είπα ξύπα, τι να κάνει, να σταματήσει να πληρώνεται ή ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του. Αλλά στο περιθώριο όλων αυτών γίνονται διάφορες μικρο αναστατώσεις, θα το πω έτσι, που μπορείς να βγάλεις τα συμπέρασματά σου επί προσωπικού.
1: Μήπως για να κρατήσουν τις ισορροπίες τώρα η Βάνα πάει Σαββατοκύριακο Λιάγκας και πιέζει τη Σύση το Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο.
1: Το
0: κάνουν τράμπα. Παίζει ο Λιάγκας ενότητα. Παίζει ενότητα ο Λιάγκας, ναι, αλλά χρειάζεται την Καούρη.
5: Τέλειο.
1: Λέει Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύεις, δεν αλλάζει κάτι.
0: Σωστά. Πάμε παρακάτω.
5: Μήπως γι' αυτό το λόγο ο Λιάγκας λέει και ξαναλέει ότι ο κύκλος του πρωινού κλείνει.
1: Κύκλος των χαμένων πίπων.
5: Στον Αντένα την Παρασκευή.
0: Αυτό το μεταξύ είναι τεράστια πίπα. Αφενός γιατί ο Λιάγκας κλείνει στον Αντένα. Δεν ξέρω αν υπογράψαν, παίζει να έχουν υπογράψει.
5: Έχει αλλάξει όνομα.
0: Πρώτον. Και τι πάει να πει. Μα πώς κλείνει ο κύκλος του πρωινού αφού τους 3 από τους 7 του πάνελ τους κρατάει. Και είναι οι 3 που είναι οι ίδιοι. Αποτελούν πυλώνα της εκπομπής. Πόσο, 7-8 χρόνια πόσο είναι.
2: Στην εκεί. Κλασική ώρα γυρνάνε, υποτίθεται.
0: Ίδια ώρα, ίδιος παρουσιαστής και ίδιο πάνελ. Ναι. Εννοώ στον πυρήνα του.
2: Ναι.
0: Τι άλλα, πώς τελειώνει το πρωινό με την κλασική του
5: μορφή. Να το λέει κάθε μέρα με κάθε αφορμή ότι κλείνει ο κύκλος του πρωινού.
0: Ναι, επειδή ο καιρός ξέρει ότι γίνεται τίτλος και αυτό το κάνει.
5: Αλλά δεν βαρέθηκε να γίνει το ίδιο τίτλος με αυτή τη λογική.
0: Εντάξει.
2: Ποτέ δεν βαριέσαι κανέναν.
0: Ο Γιώργος δεν βαριέσαι και το Γιώργο. Ούτε ο Γιώργος βαριέται. Κανένας δεν βαριέται κανέναν εδώ.
2: Βέβαια.
1: Ναι, ξέρει τι κάνει. Ψυχολογικά και εμπορικά παίζει πάρα πολύ αυτό στη διαφήμιση. Κάνει την λεγόμενη επαναλαμβάνει την είδηση. Οπότε εμείς την κανονικοποιούμε.
0: Κανονικοποιούμε.
1: Κανονικοποιούμε μέσα μας, το έχουμε δεχτεί. Ναι. Οπότε μετά όταν θα βγει μπάπησα στην έφερα,
0: οπ,
1: έχουμε την έκπληξη, παίρνει το νούμεράκι.
0: Μένει το τέτοιο.
1: Και δεν το περιμέναμε. Α, το κέρατα τελικά.
0: Μια προσαρμογή στη θεματολογία θα γίνει, αλλά όχι ότι τελειώνει και το πρωινό όπως το ξέρουμε και πάμε για άλλα.
2: Καλά, μια προσαρμογή στη θεματολογία θα γίνει ανάλογα με το τι πουλάει εκείνες τις μέρες και εκείνη την περίοδο.
1: Μήπως το κάνει.
0: Όχι, λέει, διάβαζα ότι θέλει να σταματήσει την αναπαραγωγή των βίντεο YouTube και TikTok. Αυτό να είναι δηλαδή πρωτογενές.
3: Πραγματικά τι θα παίζει.
5: Αρναούτογλου.
0: Πρωτογενές. Ε, ναι, ναι. Πρωτογενές υλικό. Λοιπόν. Πρωτογενές, δηλαδή συνεντεύξεις, δηλώσεις.
2: Πάντως τώρα, αν μιλάμε σοβαρά.
0: Αυτό, τι άλλο να κάνει.
2: Πέρα από τα βίντεο του Φίπστερ, του Βασάλου ή τη Σιντερέλα, social και YouTube κλπ. Είναι και μια σειρά από βίντεο που αφορούν την επικαιρότητα και ανεβαίνουν πρώτα εκεί, γιατί είναι από το κινητό μου και είμαι ο χρήστης. Βασίλης Βλάχος κατ'
0: οπαύρα. Νομίζω αυτό εμπίπτει στο πρωτογενές.
2: Δεν είναι πρωτογενές αυτό. Αναπαραγωγή από τα social είναι.
0: Μα πλέον... Εντάξει, εγώ διαφωνώ, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Για να του στείλω εγώ μια είδηση, πώς την παίζει, δεν είμαι δημοσιογράφος.
3: Ακριβώς. Μα πλέον ολόκληρα δελτία ειδήσεων βασίζονται σε περιεχόμενο που προέρχεται από κινητά.
5: Προφανέστατα.
3: Και ειδικά.
0: Ναι! Προφανέστατα.
5: Ναι!
0: Ναι, λοιπόν.
5: Συνδυάζεται.
0: Έχει κάτι.
5: Έχω τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίο μίλησε για τον Γιώργο Λιάντα στο δικό του βίντεο στο YouTube και είπε. Θέλει ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, να συνεργαστεί με τη Μαρία Αντωνά, αλλά φοβάται τα σχόλια του τύπου είναι βίσμα, είναι σύντροφος και και και.
2: Μωρό, ο Βασάλος δεν παραπονιέται κάθε τόσο όταν γίνονται σχόλια συντροφικά αυτά και τέτοια. Πού το ξέρει, θα πρέπει να του το έχει πει ή Αντωνά ή ο Λιάγκας αυτό που λέει.
1: Εντάξει, ρε, και εσύ, ας πούμε για τον άλλον.
5: Μπορεί να θέλει να παίξει αυτό το απόσπασμα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.
0: Κοίτα τώρα, έχετε δίκιο. Εσείς εξετάζετε τώρα το τύπο Βασάλος και έχω μπει στο τρυπάκι να. Στο τρυπάκι να σκεφτώ αν έχει δίκιο ο Βασάλος. Ενώ εσείς λέτε γιατί να κάτσει να το πει αυτό. Έχετε δίκιο. Πολύ σωστό. Κοίτα πώς το τρυπάκι πώς έχει βάλει το μυαλό μου. Δηλαδή, εγώ πήγα στο τρυπάκι να σκεφτώ αν όντως ο Λιάγκας δεν θέλει την Αντωνά και γιατί δεν θέλει την Αντωνά και τα λοιπά. Και πήγα να σας πω ατάκα γι' αυτό.
1: Και εγώ τώρα θα. Είναι η πρώτη φορά που θα χτυπήσω λίγο τους YouTuber και θα πω τώρα. Συγγνώμη λίγο. Όχι, γιατί μου ξύνονται συνέχεια.
0: Καλά, τους χτυπάνε συνέχεια.
1: Ότι διαφέρουμε και διαφέρουμε. Πού διαφέρουν. Μια μικρή τηλεόραση κάνουν όλοι. Πραγματικά το πιστεύω και εγώ αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Μόλις πάρουν μια θέση, όλοι τα ξεχνάνε.
2: Αυτό, ας πούμε, έχει δίκιο το Ροθανές. Είναι παλιακό πανελατζίδικο σχόλιο. Αυτοί που τα έχουν θα θέλανε να δουλέψουν, αλλά μπορούν, αλλά δεν θέλουν, αλλά αυτό. Εντελώς παλιακό πανελατζίδικο.
1: Πραγματικά το YouTube, παιδιά, στο εξωτερικό που βλέπω δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό.
0: Γενικά στο εξωτερικό έχει καλό YouTube και καλά νεκροταφεία, Θανασία.
1: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι.
0: Λοιπόν,
1: και φοιτητικές εστίες με θέα τα νεκροταφεία. Εκεί να δεις.
0: Ωραίο.
2: Αυτές τις φοβάμαι.
1: Έχω περάσει πολύ καλά.
0: Εβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια, μην κλείσεις. Έκλεισες. Ωραία.
2: Γιατί είπα έκλεισες ηλικία.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Η Flex Car και η Novibet, γι' αυτό εδώ μιλάμε για σοβαρούς παίκτες, παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. Hoops. Με συγχωρείτε. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς στην Πάρο γεμίζει μπάσκετ στην Άμμο. Μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια παρέμα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Πολύ ωραίος ο σκοπός και πολύ σωστός. Και πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, εκπλήξεις. Καλά, η μεγαλύτερη εκπλήξη από το να είσαι με τον Βασίλη τον Σπανούλη εκεί πέρα και, και στην καρδιά. Της αθλητικής ζωής, ας πούμε, γιατί εκεί θα χτυπάει η καρδιά της αθλητικής ζωής. 10 με 12 Ιουλίου δεν συγκρίνεται με τίποτα. Πολλές εκπλήξεις ωστόσο πάνω στην Άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας στην προσπάθεια Peugeot, Blue Star, Ferris, Kybernetis Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας το Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 2 Ιουλίου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η 70χρονη, νοσηλευόταν διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάβματα μετά από εμπριστικές επιθέσεις. Την υπόθεση και την ανάλυση του οπτικού υλικού από τις επιθέσεις έχει αναλάβει εκτάκτως η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα την Τρίτη. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα έρχονται πλέον σε 2.300, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 11.200. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με αρκετή ηλιοφάνεια η ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
0: My Radio.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαφορές.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, κορίτσι μου, πώς πάνε τα χαμπάρια?
3: Μέρα.
2: Τι να πάνε τώρα, χαμός.
1: Χαμός, ωραία, πριν πεις, να σας πω ότι έχετε την αξιοπιστία του Αουτάν τώρα και στο φαρμακείο, γιατί βλέποντας τους αγώνες, δεν ξέρω, τώρα πια δεν γίνεται. Παλιά βγάζαμε τηλεόραση στο μπαλκόνι.
4: Βεβαίως.
1: Και βλέπαμε τους αγώνες ή τους Ολυμπιακούς αγώνες κτλ.
4: Οι γείτονές μου στο Νέο Κόσμο, εδώ που έμενα, χρόνια απέναντι την τηλεόραση, και μάλιστα το βράδυ, μην πιάσει καμιά βροχούλα, την καλύπτανε με νάιλον και τα φαγιά τους στο ταψί τα βγάζανε στο τραπέζι.
1: Μπράβο, Βασίλη. Αουτάν λοιπόν στο φαρμακείο, για να μην αγχώνεστε και να βγάζετε τηλεόραση έξω και να παρακολουθείτε τους αγώνες. Αουτάν καταρχάς, να σας πω ότι υπάρχει η σειρά. Η σειρά λέγεται Autan Defense Protection. Υπάρχει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, που δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελιγμένο και δεν περιέχει και άρωμα. Το Autan, και το Autan Defense Extreme Protection. Το ιδανικό για όσους, για όσους κάνουν outdoor, όχι εγώ. Δραστηριότητες, κάμινγκ.
4: Καλά, κάνει το indoor εσύ.
1: Το κάνω indoor, ναι.
5: Το πρώτο,
1: λέμε τώρα, ρε παιδί. Εντάξει. Αν θέλετε να πας ένα μακρινό ταξίδι, γενικότερα περιοχές υψηλού κινδύνου, αποθή κουνούπι, αλλά και το επικίνδυνο κουνούπι, το ελονοσία κουνούπι. Το ελαιονοκούνουπο.
4: Εσύ, Κατερίνα, με ταξιουργείο θα πάρεις αυτό. Ακόμη και αν δεν κάνεις outdoor, πάρε το ισχυρό.
6: Με ταξιουργείο τα σκοτώνει όλα, δεν έχουμε καθόλου κουνούπια.
4: Είναι, δεν φύεται.
1: Αλληλέγγυα κουνούπια. Και τον ιό του κίτρινου πυρετού, έτσι, σας προστατεύει και από αυτό το Autan Defense Extreme Protection. Υψηλότερη προστασία με 50% DEET και διάρκεια έως 10 ώρες. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία.
4: Ναι, Αμάντα.
1: Πριν την Αμάντα, θέλω το εξής για να κάνω για να αλλοπύλω. Ακούστε. Θα ακούσετε Αμάντα καλά, γιατί θα τσιμπήσετε. Στο τέλος σας κάνω μια ερώτηση. Για να τσιμπήσετε διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1.330 ευρώ από τον αλλοπύλω. Εντάξει. Οπότε στο τέλος θα σας πω μια ερώτηση. Θα πείτε την απάντηση. Θα στείλετε την απάντηση και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 και θα μπείτε στην κλήρωση για το διπλό στρώμα Dunlopillo Celeste Plus αξίας 1.330 ευρώ. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό, επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία αέρα, προσθέτει αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Παράλληλα, προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον. Ούτως ή άλλως παίζουν τρελές εκτόσεις στα καταστήματα Dunlopillo ή στο e-shop

0: η Κατερίνα το σκέφτεται πρακτικά το θέμα.
1: Ναι, τώρα
2: η αλήθεια είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Τι να κάνουμε, κάπως κάτι πρέπει να γίνει τώρα γιατί με έχει ζέστη. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε Μουντιάλ, θα ξεκινήσω με τα χθεσινά, τα breaking news, τα απογευματινά.
0: Oh.
2: Γιατί εχθές το απόγευμα έγινε γνωστό ότι σήμερα στις 6 ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια στιγμή.
3: Θα δούμε δηλαδή εικόνες από το πώς θα εξελιχθεί το γήπεδο, το στάδιο.
2: Τι θα γίνει με όλο αυτό το έργο.
3: Μάλιστα.
4: Μακέτα, κάνα ψηφιακό σχέδιο, θα μας αναλύσει το γήπεδο.
2: Μια στιγμή που.
0: Α, δεν θα γίνει. Κάπου είδα ένα τίτλο ότι θα δώσει μια συνέντευξη τύπου για τον αθλητισμό, για την πολιτική κατάσταση. Αυτό το είδα.
4: Το μετά νομίζω είναι αυτό. Ή μπορεί να είναι και.
0: Μήπως είναι. Δεν συμπίπτει. Είναι άλλο, τον άλλο το άλλο.
2: Θα παρουσιάσει το νέο γήπεδο. Τι θα γίνει με αυτό
3: το έργο.
2: Με αυτό το μεγάλο έργο.
0: Μεγάλο έργο, βέβαια.
2: Πώς θα μοιάζει. Τώρα θα μας λυθούν πάρα πολλές απορίες σχετικά με αυτό σήμερα. Στις 6 ώρα και θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube.
4: Να δούμε και το σχέδιο ανάπλασης γύρω-γύρω τους δρόμους αυτά. Έχουμε...
0: Αυτό είναι που θα ενοποιηθεί στην Ολυμπιακή Πολιτεία όλο αυτό. Αυτό είναι. Καλά τα λέω τώρα.
4: Βεβαίως.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ενοποιηθεί. Αυτό πότε θα είναι έτοιμο.
4: 30.
2: Σήμερα θα τα μάθουμε
0: τώρα,
3: όλα αυτά. Εντάξει. Όλα θα απαντηθούν.
0: Εγώ το λέω για τα.
2: Σήμερα στις 6 ώρα όλα τα ερωτήματά μας θα απαντηθούν.
0: Για τα διαρκές. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ αν ήμουν. Καλά, εγώ τώρα δεν είμαι επιχειρηματικό μυαλό όπως ο πρόεδρος, αλλά σκεφτόμουν τώρα.
3: Πες και εσύ την αυτή σου.
0: Ναι. Θα πω την παπαριά μου. Λοιπόν, γιατί όχι. Αν το παρουσίαζα, θα έκανα μία ωραία προσφορά για τα διαρκές το 30.
4: Από τώρα.
0: Ναι, θα έλεγα. Άμα είσαι μάγκας, πάρα από τώρα διαρκεία στο 30.
3: Early birds.
0: Του 30 early birds και θα σου κάνει μια καλύτερη τιμή. Πλακία.
4: Ωραίο είναι αυτό. Okay.
0: Ε?
4: Το ακούω.
3: Γενικά συμβαίνει.
2: Μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο σήμερα.
4: Γιατί
2: δηλαδή,
4: πλέον.
2: Πολλά είναι... πράγματα.
0: Έναν αριθμό, ρε παιδί μου, όχι όλα.
4: Πλέον θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδας.
0: Γι' αυτό το λέω.
4: Θα είναι τα 55, μπορεί να δώσει και 5.000.
0: Όποιος είναι τόσο Ολυμπιακός που. 3-4 χρόνια πριν, όσο το μετράσαν, το μετράς 26, το μετράς 27, ξέρει ότι θα θέλει να είναι εκεί δίπλα στην ομάδα και το 30, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων και τα λοιπά, και τα πρωταθλημάτων και τα λοιπά, να κάπως να επιβραβευθεί.
1: Καλέ sold out θα γίνουν αυτά,
0: ναι,
1: έτσι και έκανε κάτι τέτοιο, σίγουρα θα έκανε.
4: Δεν θα βγάζει πολλά, θα βγάζει 5.000, 10.000.
0: Αυτό θα βγάζει λίγο.
1: Όσα ήταν τέλος πάντων.
0: Μη σου πω να έχουν και κάτι αυτά.
2: Έναν αριθμό, ναι.
0: Ναι, κάτι.
3: Τι να δίνει
0: μαζί. Να γίνουν και συλλεκτικά δηλαδή.
3: Α, ναι.
4: Μια εμφάνιση, μια μπάλα, μια υπογραφή.
2: Για να δούμε, μπορεί να πει και κάτι τέτοιο.
0: Εγώ αυτά θα τα έκανα πλαστικοποιημένα, λίγο αυτά. Κατάλαβα, να τα κρατήσει αυτά.
4: Premium.
0: Ναι, premium.
4: Να νιώθει, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Είμαι ο πρώτο που
0: ναι, ρε Θανάση!
4: Το πατάω το ρημάδι!
3: Μην χτυπιέστε, μόνο θα πάμε και εμεί να δούμε πώ θα γίνει το στάδιο.
0: Καλά, με συγχωρείτε και εγώ. Εντωμεταξύ πάνω
2: να με τα χρυσά μέλη και γίνονται τέτοια πράγματα κατά καιρού. Συμβαίνουν. Μπορεί να γίνει και κάτι αντίστοιχο, μπορεί να ανακοινωθεί και κάτι σήμερα. Μπορεί πολλά μπορεί. Σήμερα στις 6 ώρα λοιπόν. Ανακοινώθηκε.
4: Λες να παρουσιάσει και κανένα παίκτη, καμιά μεταγραφή.
2: Όχι.
4: Κανένα μπαμ.
3: Μπα.
1: Όχι, μωρέ, συνέντευξη τύπου είναι και θα παρουσιάσει και τα σχέδια κλπ.
0: Ωραία, πάμε.
2: Ανακοινώθηκε όμως επίσης ότι ο Τζιοβάνι.
0: Για πάντα στο λιμάνι.
2: Ανακοινώθηκε ως πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική.
4: Μπράβο, Τζιο.
0: Εγώ που είμαι άμπαλος, γιατί χρειάζεται πρέσβη μια ομάδα στη Λατινική Αμερική?
3: Για να μιλάει τη γλώσσα.
4: Για να ψήνει τα παιδιά.
0: Okay. Α, ο σκάουτερ.
4: Εντάξει, αυτή τη δουλειά του πιστεύω.
3: Ρε παιδί μου, είσαι εσύ εκεί ντόπιος και θες μια άκρη με Ολυμπιακό. Θα πας στον Τζιοβάνι.
4: Θέλω να έρθω Ευρώπη, Τζιο, κανόνισε το.
1: Οπότε πάει σε γήπεδα που παίζουν οι Λατινοαμερικάνοι και βλέπει.
3: Σου αρέσει σαν δουλειά, Κατερίνα.
0: Κατερίνα μου, γνώμη για βλέπει.
1: Την έκανα.
3: Την έκανε.
4: Εγώ αυτή τη δουλειά ήθελα να κάνω όταν πήγα να σπουδάσω, υποτίθεται.
1: Εγώ πάντως, αν μας ακούνε παράγοντες και μιλάω πολύ καλά ισπανικά και δεν έχω κάποια υποχρέωση.
4: Στη Βραζιλία μιλάνε πορτουγέζικα.
0: Και δεν έχω κάποια υποχρέωση.
1: Δεν έχω.
0: Έλα, μάτα μου, ναι.
2: Ναι, πάντως του βάλαμε δουλειά του ανθρώπου, πρέσβησα να γινόταν.
0: Συγγνώμη, πρέσβη, θα πληρώνετε. Τιμητικό είναι.
2: Νομίζω το πρέσβη.
0: Α, γιατί του βάλανε δουλειά, λες. Γι' αυτό. Α, η δουλειά πρέπει να πληρώνεται, παιδιά. Εμένα μου το έχει πάθει αυτό ο Γιώργος Ολιάγκας.
2: Σκάουτινγκ είναι δουλειά, κανονική.
0: Α, σκάουτινγκ.
2: Ο άνθρωπος ως πρέσβης ανακοινώθηκε, όχι ως σκάουτ.

0: Εντάξει.
1: Άρα είναι τιμητικό, λοιπόν, θα πληρώνεται αυτό, λέω.
0: Τιμητικό, τιμητικό. Λοιπόν, προχωράμε. Είχαμε δύο φιλικά εχθές. Είδαμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ εκεί στις Ολλανδίες που προετοιμάζονται. 4-0 ο Παναθηναϊκός στη Χέλμο.
1: Πού έρχεται το τριφύλι μητερό. Με αγκάθι έρχεται, με αγκάθι. Έχετε δει τριφύλι με αγκάθι τώρα.
0: Τι να σου κάνω τώρα, πρέπει να το, να το πω, να χαίρεσαι κι εσύ. Τι να γίνει τώρα. Βεβαίως. Είπα τόσα νέα.
1: Έλα να ρωτήσω κάτι. Είδα μια συνέντευξη τη Βουλγαράκη τώρα στον Πάτρα, νομίζω. Ή και εν πάση περιπτώσει κάπου είπε ότι παιδιά, μην νομίζετε. Πρώτη φορά πήγαμε διακοπές με το Φώτη, γιατί τέτοια περίοδο εγώ είχα διακοπές, εκείνος είχε προετοιμασία και μετά όταν εγώ ξεκινούσα προετοιμασία για τις εκπομπές, αυτός. Α, συνέχιζε και είχε αγωνιστική περίοδο. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που συνέπειταν οι διακοπές μας και πήγαμε λίγο στον Παλί. Δεν έχει προετοιμασία ο Φώτης τώρα, δεν είναι πουθενά, δεν θα είναι πουθενά.
2: Τραυματίας.
1: Τραυματίας είναι, αλλά. Ναι. Α, είναι όμως τη Sporting. Okay. Αλλά τραυματίας. Okay,
0: ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Να γίνει καλά το
0: Και ο ΠΑΟΚ 4-1 με την Μπέβερεν. Καλό ξεκίνημα στις ομάδες. Και έχει και μπάσκετ σήμερα στις 7 Ρουμανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Στα Μουντοφούτμπολ. Εκεί τώρα ο κακός ο χαμός. Και γιατί το λέω αυτό. Αρχικά η Αγγλία, okay, πέρασε παρακάτω. Μας κοψοχόλιασε βέβαια.
1: Με ποιον έπαιζε η Αγγλία?
0: Πέρασε. Έπαιζε με το Κονγκό.
3: Α, το Κονγκό.
1: Και κοψοχόλιασε με το Κονγκό, ρε παιδάκι.
0: Μας κοψοχόλιασε και με ανατροπή. Και από τις λίγες φορές που κερδίζει με ανατροπή, έχανε από το Κονγκό, ναι. Αλλά πέρασε.
2: Αυτή είναι η Αγγλία.
0: Και το καθάρισε το μάτς.
1: Παιδιά, έτσι και πηγαίνανε στην Αγγλία έχοντας αποκλειστεί από το Κονγκό, θα τους έπαιρνε και θα τους σήκωνε. Γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι όπως έχω αφήσει τους Άγγλους, τη θέλουν την εθνική τους ψηλά. Και αυτό τώρα δεν θέλουν να ξεφύγει.
2: Έχουν αποκλειστεί και από χειρότερους. Θα εντάξει, αποκλειστούν στην επόμενη.
1: Ρε παιδί μου, εσύ που θες την Αγγλία, είναι πολύ περίεργος ο τρόπος που την υποστηρίζεις.
2: Που τη πάει η Αγγλία, φίλε. Δεν τον μπορώ.
1: Δεν είπες ότι θες όμως.
2: Σε πολλές φορές με έχεις στεναχώρηση, γι' αυτό τη βρίζω. Μήπως πάρει μπρος.
1: Α, σε έχει απογοητεύσει, λες.
4: Γιατί έχει συντονιστεί όλη η Αγγλία και ακούει το βρυσίδι που τη βρίζει.
2: Όχι, και οι Άγγλοι τη βρίζουν, μη φοβάσαι.
3: Είναι συμπαντικό, ρε.
1: Ναι, είναι συμπαντικό.
0: Το για Μεξικό πάντως συναντάει στην επόμενη φάση.
2: Oh.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολο μάτς, δύσκολο μάτς, αλλά εγώ εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά γιατί και το Μεξικό το βλέπω. Κάπως και το Μεξικό τη βλέπω να το κατακτά, οπότε δεν ξέρω.
2: Αμάντα, θα παίξουν και στην έδρα τους, έτσι, στο ΑΣΔΕΚΑ.
4: Είδατε ναι. Ότι από τους πανηγυρισμούς.
2: Παιδιά, συγγνώμη λίγο.
1: Κάτσε να πει, παιδί μου, η κοπέλα. Τόση ώρα μιλάς εσύ. Άσε να μιλήσει και μια κοπέλα, κρίμα.
2: Α, 10 ρε, θα το κάτσε να το πει μετά. Ναι. Θα σα αρέσει αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει να χάσει από το 56 το Μεξικό.
1: Έλα ρε.
4: Τι
1: λες. Α,
4: το δικό μου δεν θα σα αρέσει, γιατί λέει ότι τρεις άνθρωποι πέθαιναν από ασφυξία στους πανηγυρισμούς όταν ήξε το Μεξικό.
1: Πότε?
2: Ζέστα.
4: Τώρα τις προάλλες, πριν χθες, προχθές, δεν θυμάμαι.
1: Τι λες ρε.
4: Ναι.
2: Σκάσανε οι άνθρωποι.
1: Έλα Χριστέ και Παναγία. Τι πράγματα είναι αυτά.
4: Από την πολυκοσμία και λοιπά.
2: Ζέστη πολυκοσμία.
0: Έλα, μα βγήκαν 800.000 άνθρωποι στο δρόμο.
4: Σκέψου. Σκέψου τώρα.
2: Μπα, σκόντα
0: στο... στο Σενεγάλη.
1: Όχι, ασφυξία, ασφυξία. Για πες.
0: Είπα Βοσνία 2-0, πέρασαν είπα. Και οπότε είναι μέσα στο παιχνίδι ακόμα οι διοργανώτριες χώρες. Και τώρα έγινε ο κακός ο γαμός ο Σενεγάλη-Βέλγιο.
2: Τι ανάτροπη ήταν αυτή.
0: Να πω ότι μίλησε η εμπειρία.
1: Πιανού.
0: Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Γιατί ήταν μπροστά οι Σενεγάλοι. Προηγούνται και εκεί που έλεγες ότι πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε υπολογίσει, γιατί λέγαμε ότι η Σενεγάλη θα επικρατήσει. Το Βέλγιο ισοφαρίζει, πάει το μάτς, 12 η ώρα τελείωσε 3. Πήγε εκεί, παρατάσεις, αυτά στα όλα του και τελικά προκρίθηκε το Βέλγιο.
2: Στο τέλος. Ρε εσύ Αμάντα, ξέρεις τι είναι, όσοι τώρα βλέπουν φανατικά μπάλα θα το καταλάβουν αυτό που θα πω. Μου έκανε ρε παιδί μου, δώσε μια ενέργεια. Φαντάζομαι τώρα τη τηλεόραση. Ο Λουκάκου του Βελγίου καταλάβαινα ότι θα νικήσει το Βέλγιο. Ενώ είχαν 2-0, τον είδα πως τους παρακινούσε, τους τραβούσε μπροστά. Αυτό που λέει η Αμάντη, η εμπειρία. Μπαίνει το πρώτο γκολ και με το που μπαίνει το πρώτο γκολ γυρνάω και λέω θα βάλουν και δεύτερο. Και όντως μετά από 2 λεπτά, μπαμ, βάζουν και το δεύτερο.
1: Είδες τελικά.
2: Τρομερό μομέντο.
1: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό σημαίνει ποδόσφαιρο στο δικό μου το μυαλό. Το ότι ναι. Τίποτε δεν είναι σίγουρο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
2: Τους πήρε
1: από τον Λουκάκου. Λουκάκου ήταν ωραίο και ο Λαζάρου ήταν καλό και ο Σκαρμούτσου. Εγώ τα βλέπα τότε.
3: Ναι, ήταν η καλύτερη.
1: η τριάδα αυτή, ναι. Ήταν η πρώτη. Βγάλαμε το Μετρετζίκι αυτή.
3: Ναι, ναι. Παρά λίγο να καταρρεύσουμε.
1: Φαντάζομαι και κοιτάζει.
2: Κοιτάω
1: μια απορία. Αλλά μετά δεν καταλαβαίνει να μπω, να μην μπω.
3: Άσε, μπορεί να είναι κρύα.
1: Α, τα πε στο διάλογο. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Πάντως Βέλγιο παρακάτω. Εντάξει, οκ, σήμερα έχει.
2: Βέλγιο Αμερική, ε.
0: Ισπανία, ναι, Ισπανία-Αυστρία στις 10. Ωραίο μάτς αυτό, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η λογική λέει η Ισπανία. Και σας αφήνω.
1: Γάμο, πριν μας αφήσεις, να πω αυτό, ότι εγώ θα ήθελα Κόγκο και Σενεγάλη έτσι να το πάρουν και για τον Μπού και για την καταπίεση που έχουν φάει αυτοί οι λαοί τόσα χρόνια από τους Ευρωπαίους, να κερδίσουν τους Ευρωπαίους. Αλλά τελικά.
2: Το Κόγκο θα ήταν σωστό να παίξει με τον Βέλγιο, να δεις και μετά τι θα γινόταν.
1: Μάστα. Έλα, να μάντα.
0: Μα ήταν πολύ, πολύ ανατρεπτικό το μάτς. Δηλαδή, έτσι όπως πήγαινε, η Σενεγάλη πήγαινε για να περάσει.
1: Γαμώ
0: τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ξεκάθαρα το έχασε η Σενεγάλη μέσα από τα χέρια της. Δηλαδή, ναι. Ήταν μπροστά, πάει το μάτς στην παράταση.
3: Σενεγάλη Ρόμπιντ.
2: Κοίτα, ναι, παιδιά, ναι. Όλες οι μεγάλες ομάδες στην ιστορία τους πρέπει να έχουν και ποδοσφαιρικές τραγωδίες. Αυτό που βίωσε η Σενεγάλη χθες ήταν ποδοσφαιρική τραγωδία. Να νικάς το 2-0 σε Μουντιάλ μέχρι το 90 σχεδόν και να αποκλείεσαι. Να μην καταφέρεις να πας καν στα πέναλτι.
1: Να τρίτο... σου παίρνουν το γλυκό από τα χέρια.
2: Ναι, γιατί και το τρίτο γκολ το φάγες στο 118. Δηλαδή τελείωνε και να πάμε για πέναλτι. Και έφαγε και πέναλτι κιόλας, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
1: Σταμάτα ρε Θανάση, μας χάλασε τη μέρα να πούμε. Σε παρακαλώ. Έλα.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσω με followers. Με yes. followers, γιατί είναι πολύ μόδα φέτος στο Μουντιάλ να γίνεται κάποιος έτσι λαϊκός ήρωας και ξαφνικά να τον αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος και να τον ακολουθεί και να γίνεται καταιγισμός. Ο Εμπασί που τον είδαμε χθες με το Κογκό κόντρα στην Αγγλία.
3: Ωραία.
0: Έκανε το μάτς τη ζωής του, μπορεί να ιτήθηκε εν τέλει το Κογκό, αλλά κέρδισε, παιδιά, 1,7 εκατομμύρια followers.
4: Τι λες, ωραία.
2: Κοίτα τώρα. Έκανε την καριέρα του Εμπασί.
1: Έχει να πουλήσει από ρηπαϊκό τώρα. Δεν είχα όμως. Θα τα πουλήσει τώρα και τα πόμολα.
2: Εγώ πριν βγει ο Μόμπι το είχα στο κινητό. Έβλεπα και τον έβλεπα. Λέω, τι πιάνει, λέω, ωραία, αυτός ο παίκτης, λέω, Εμπασί.
4: Είναι τερματοφύλακας.
2: Τα βγαζόλα, τα βγαζόλα, τα βγαζόλα.
1: Καλύτερο του
0: Πασχαλάκη.
1: Πασχαλάκη δηλαδή.
2: Σίγουρα, ο Πασχαλάκης τα παίρνει.
1: Τι παίρνει.
2: Αρπάζει.
1: Τι αρπάζει.
2: Τα πάντα. Ό,τι χωρέσει η χούφτα του χρόνου.
3: Είναι αυτή η ξένη πολύ.
1: Εμένα μου είναι αυτή η ατάκα από το τσίλι καφενείο μου. Μου λέει: το Πασχαλάκι δεν πιάνει ούτε ψυγείο. Έχω πεθάνει στα γέλια.
3: Όχι για τον Πασχαλάκι.
1: Όχι για τον Πασχαλάκι. Του υπάρχει και συνέντευξη άμαντα μας. Για την ατάκα για τον τερματοφύλακα. Ατάκα δεν πιάνει ούτε ψυγείο επειδή είναι μεγάλο και άσπρο. Μου χτύπησε τον νεύρο στο αστείο. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Τέλος πάντων.
4: Ωραίο είναι αυτό. Ευχαριστούμε που το μοιράστηκε.
1: Τίποτα. Να είσαι καλά. Όποτε θέλει, μου λε. Όποτε θέλει κάτι παραπάνω.
3: Κάτι παραπάνω, μια κατάψυξη.
1: Από αυτά που ήδη λαμβάνει εδώ στο Mappe Show. Για πες.
0: Πολύ stars στο Mundial φέτος. Πολύ, έτσι ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένουμε. Ναι. Μας αρέσει αυτό.
1: Ξεμητάνε. Μάλιστα.
0: Ξεμητάνε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα.
0: Καλημέρα.
1: Η ερώτηση είναι λοιπόν για το κλήρωση για το... Για το πρόγραμμα, λέω. Για το στρώμα Ντανλοπίλο, το Celeste Plus, έλα Παναγία μου, αξίας 1.330 ευρώ. Στέλνετε λοιπόν, παρακαλώ, πώς λέγεται το στάδιο που αποτελεί έδρα του Μεξικό. Μέξικο. Μέξικο, Μεξικό. Πώς λέγεται, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 698-104-104-6. Τι ακούμε?
2: Bobby Honey.
1: Όταν βάζετε έξτρα τραγούδια εκτός playlist, καλό είναι να λέτε γιατί τα βάζουμε και να τα...
2: Βάλαμε Bobby για να είναι μια γλυκιά μέρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και οι New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και οι New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η Σχολή Δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: τα θέει εδώ. Αυτές είναι οι δυτικές συνοικίες. Και αυτή εδώ είναι. Αυτή, παύλα αυτές, παύλα αυτά. Είναι το Μαφε Σόου. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με την Κατερίνα Μπούκα, το Θανάση Πασά. Το Βασίλη το Βλάχο.
1: Το Δημήτριο Γκαρέζο.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μια που πριν εξετάσαμε το πακέτο Μουντιάλ, φυσικά δεν μπορεί να λείπει η πίτσα φαν. Και γιατί είναι φιλαράκια μας και γιατί είναι μάγκες και γιατί το έχουν παλέψει να έχουν τις καλύτερες γεύσεις. Καταρχάς τώρα άνοιξε το καινούριο στη Δραπετσόνα. Οδός Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Αλλά έχει τη Vintage Collection, όπως σας είπα, με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. Τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές και πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά από ποτέ. Βεζούβιος, Καναδιάνα τελικά. Το γράφει έτσι Βασίλη με δέλτα. Το γράφει στα ελληνικά. Και Vintage Special που έχει απ' όλα. 9,5 ευρώ μαζί με αναψυκτικό 330 ml. Και άλλες και άλλες πολλές. Καταρχάς θέλω να δείτε και την προσφορά τη Lime που έχει η Pizza Fan.
2: Ναι, μπορεί με τα σουτζούκια χίλια χρόνια. Δοκιμάστε και κάτι λίγο πιο εστέ.
0: Τσαντίστηκε ο εστέ.
2: Όχι, εντάξει, εγώ του πεπερώνει είμαι, αλλά δοκιμάστε και κάτι λίγο πιο εστέ.
0: Πού είναι, παιδιά, η Lime που τη διαφημίζω.
2: Βρες λίγο τη Lime εκεί που έχει φτιάξει.
0: Μαργαρίτα Lime.
2: Μαργαρίτα Lime.
0: Τσεκάρετε την, παιδιά, καλή πολύ.
2: Μα την έδινε και με προσφορά, πίναμε και ένα ψεκτικούλι.
3: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το Μαργαρίτα Lime.
2: Τα φάγατε, τα τελειώσατε. Αυτό μα έλεγε ο Φούρναρης, οπότε πηγαίνουμε πρωί, 7 η ώρα και του λέγε μία πίτσα. Τη φάγανε.
0: Τη φάγανε, τη τελειώσανε. Λοιπόν, το Eject Festival 2026, powered by the E, έρχεται στι 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ με δύο μοναδικέ βραδιέ γεμάτε μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μιλάμε για γιατροσόφια, αλλά και γενικά ό,τι γουστάρετε να πείτε, είστε πρόσδεκτοι.
2: Ναι, μιλάμε και για ηλεκτροκίνηση.
4: Λίγο πριν πάμε στα μηνύματα των μαπών για γιατροσόφια, να σας πω κάποια που βρήκα από αρχαίους πολιτισμούς. Δύο θα σας πω. Δύο θέλω.
0: Θέλεις το φίλε σου για να τα πεις.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Εγώ παρακαλώ.
2: Ξεβράκω τι. Ντυμένη.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Καλή σας ημέρα, αγαπητά μου ακροατά.
2: Γεια σας.
4: Είστε συντονισμένοι στο Mappe Show και αυτό που ακούτε τώρα δα είναι η προσωπική μου στήλη με πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Τι είναι αυτό τώρα που κάνεις, πουλάς τον εαυτό σου?
4: Ναι, τι να κάνω ρε εσύ Δημήτρη τώρα.
2: Κάνει μικρό ένθετο.
4: Κάνω ένα μικρό ένθετο.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, ακούστε. Μιας και μιλάμε για γιατροσόφια.
2: Ναι. Μικρή παρένθεση στο γιατροσόφι που μας έχει πει πριν. Εδώ έχω την Λαμπρινή, η οποία έχει τη δική της άποψη. Θα ήθελα μετά να τη συζητήσουμε.
4: Ναι, φυσικά θα τη συζητήσουμε. Οι Ρωμαίοι, που λέτε, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τους τα ούρα ως λευκαντικό για τα δόντια. Ενδεχομένως να μην το δοκιμάζαμε, ωστόσο τα ούρα.
2: Ενδεχομένως!
3: Κάποιοι το δοκιμάζουν και το διασκεδάζουν κιόλας.
4: Ισχύει. Ωστόσο τα ούρα πράγματι διασπώνται σε αμμονία και λειτουργούν περίπου όπως η χλωρίνη.
2: Μη χαλάει το σμάλτο.
3: Γαργάρα περνάει και ο λαιμός. Κολλάει στο προηγούμενο.
4: Γαργάρα λέτε.
2: Εσύ φυρί το πας.
4: Μήπως με κάνα βουρτσάκι ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτή είναι μία λύση σε περίπτωση που θέλετε οπωσδήποτε μια λεύκανση και δεν έχετε τα χρήματα να την κάνετε. Okay, να έχουμε λύσεις, να έχουμε εναλλακτικές, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει ποτέ και άμα θα έχεις τη δυνατότητα.
2: Ναι.
4: Και θα σας πω και άλλη μία εναλλακτική για την σθητική δυσλειτουργία.
2: Ναι.
4: Την οποία μπορείς
2: είναι
4: να κάνεις.
2: Τόσο...
0: Ναι, είναι τόσο έτσι ευχάριστη στα αυτιά όσο το πρώτο γιατροσόφι.
4: Όχι, είναι πολύ πιο απλό. Είναι πολύ πιο
0: γιατί
4: απλό.
0: Φοβάμαι αυτό που θα ανάψεις.
4: Το χρησιμοποιούσαν οι Πέρσες. Και ουσιαστικά είναι το τζίντζερ. Η πιπερόριζα. Αυτό το μπαχαρικό.
3: Το τρίβαν πάνω ή το τρώγανε?
4: Όχι, το τρώτε. Γιατί συμβάλλει στην διαστολή των αγκείων.
0: Αχ, έχω πάρει ένα βαζάκι με τζίντζερ να το κουμπώσω όλο.
3: Φατώ, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τι να το κάνω.
3: Βγαίνει μετά να φορτίζει τα αμάξια.
0: Σωστά. Είναι σαν να φορτίζει τα αμάξια, αλλά το έχω για πλήσιμο.
4: Και θα συνεχίσω με τις αρχαίες παραδόσεις, καθώς οι Αιγύπτιοι φαίνεται πως ήταν οι εφευρέτες του πρώτου αντισυλληπτικού. Το οποίο ήταν ένα κολπικό υπόθετο φτιαγμένο από αποξηραμένη κοπριά κροκόδιλου, ωραία, μέλι και σόδα. Ρε παιδί μου, η σόδα παντού μπαίνει.
0: Εδώ δεν είναι το.
2: Του κροκόδιλου!
3: Αφρίζει. Το σκοτώνει όλα μέσα. Άμα εντάξει, το βάλει αυτό
0: το
3: μέσα.
0: Το πρόβλημα
3: σου...
0: με αυτά. Ξαναλέω για δεύτερη φορά. Οι ποσότητες. Δηλαδή, πού ξέρεις πόση σόδα βάζεις, πόση κοπριά.
4: Έχει βρει του κροκόδηλου και δεν ξέρει σε τι ποσότητα να το κάνει.
0: Ναι, πε ότι το βρίσκω.
2: Υπάρχουν, εμείς κροκόδηλο
0: είχαμε. Υπάρχουν διάφορα ντελικατέσεν.
3: Κάτι και οι Αιγύπτιες, τώρα δεν το ξέρω πολύ καλά. Το θυμάμαι, κάτι κατουράγαν. Λες,
0: παιδιά, φτάνει τώρα με αυτά.
3: Και βλέπα να θα βγει αγόρι, κορίτσι.
0: Λοιπόν, ελάτε.
4: Πάντως το αντισυλληπτικό στοιχείο είναι η κοπριά. Οπότε φαντάζομαι ότι θα θέλει μεγαλύτερο ποσοστό από το μέλι. Mm. Το μέλι ίσως είναι για να δέσει.
3: Θέλει μια
4: είναι
3: χούφτα.
2: Τρία μέρη κατ' κροκόδηλου, δύο μέρη αμμονία
0: ναι,
2: και ένα τι άλλο μας είπες, και σόδα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν σόδα.
4: Κάτι παρόμοιο φαντάζομαι, ίσως στην ουσία, δεν ξέρω.
3: Πλάκα, αυτό δεν το σκεφτήκαμε.
4: Μα είναι φανταστικό.
3: Πού τη βρήκαν τη σόδα οι αρχαίοι. Παιδιά, εξωγήινη.
2: Εκεί καταλήγουμε. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα, αγαπημένη Κάθριν, μας είπες εδώ ότι είναι γιατροσόφη, ας πούμε, για την γυναική ευαίσθητη περιοχή,
4: ναι,
2: το γιαούρτι, και μας είπες ότι γίνεται επάλυψη, ελαφριά επάλυψη.
4: Ναι.
2: Εδώ η λαμπρινή σου λέει, βρε Κατερίνα, το τρως, δεν το βάζεις.
4: Και το τρως. Και μάλιστα όταν το τρώτε πρέπει να τρώτε την πέτσα. Αυτή έχει όλα τα προβιωτικά, όχι τόσο το υπόλοιπο γιαούρτι. Θα παίρνετε το πρόβιο, θα τρώτε την πέτσα.
3: Η αλήθεια είναι και αλλά... η γιατρός μου έλεγε ότι η πέτσα φάει με τα δόντια.
4: Ναι, αλλά μπορείς να το τοποθετήσεις και εσωτερικά.
3: Την πέτσα.
0: Εμένα δεν χρειάζεται να ακούσουν τον ήχο. Εμένα η Ελιάνα Χρυσικοπούλου όχι. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου που είναι στα γυναικολογικά, λόγω της εκπομπής τότε που συζητούσαμε πολύ λόγω, εκεί στον αέρα νότι στην Ελένη, μου είχε πει ότι στις περιπτώσεις ουρολίμωξης βοηθάνε πάρα πολύ τα berries.
4: Τα cranberry.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι ναι για το
0: ουρολίμωξη. Α, το ξέρεις και εσύ.
3: Τα τρως ή τα βάζεις και αυτά.
0: Όχι, τα τρως, πόσα να βάλεις εκεί με, δεν είναι. Δηλαδή,
3: είναι και είναι μικρά αυτά.
0: Δεν έχει σημασία.
4: Γενικά σου λέει για να είναι ok το τούτο σου. Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, γιαούρτι και κράμπερι, προληπτικά
0: ένα
4: έτσι,
0: και
4: κάθε
0: ένα
4: μέρα, ένα και ένα, ναι, και θα είστε πένα.
0: Μάλιστα, και είδες που όλες οι γυναίκες τρώνε σε γρανόλα βέβαια τα τρώνε αυτά. Δηλαδή γρανόλα με γιαούρτι και μπέρις.
4: Όχι μωρέ, θέλει σε πιο φυσική μορφή. Ναι. Δηλαδή σου λέει ότι ακόμη και το γιαούρτι, κανονικά θες αυτό το παραδοσιακό που είναι στο κεσεδάκι.
0: Το 10% έχει... λιπαρά.
4: Ναι, αυτό έχει τα περισσότερα.
0: Αυτό κάνει και το καλύτερο τζατζίκι όμως.
2: Το πρόβιο. Καλή όρεξη και στη μέρη που προσπαθεί να φάει πρωινό. Δεν πειράζει, αγάπη.
0: Αυτό. τώρα κι εσύ, μα είναι αργά για πρωινό. Να τη θυμούμε και από πάνω.
2: Λοιπόν, για όταν τα πράγματα έχουν παραξεφύγει στην τουαλέτα και θέλετε να βάλετε ένα στόπ, ελληνικό καφέ σε ένα κουταλάκι σκόνη, λέει εδώ ο φίλο. Λεμόνι, το πίνετε με ένα ποτηράκι νερό και δουλεύει.
0: Άλλο για το σόφι, παιδιά, πολύ δυνατό. 2 ευρώ στο καρούμπαλο.
4: Αυτό και γίνεται, βούτυρο.
0: Όχι βούτυρο, τι βούτυρο.
4: Όχι, βούτυρο. Βάζεις
0: βούτυρο. Όχι σκέτο ή με το 2 ευρώ.
4: Γιατί να μην τα βάλεις και τα δύο άμα λειτουργούν.
0: Ρε παιδί μου, το 2 ευρώ πιέζει το καρούμπαλο να μπει προς τα μέσα, να μην εξέχει το καρούμπαλο. Το θυμάστε αυτό, το έχουμε κάνει. Όχι με 2 ευρώ, με δεκάρικο.
2: Όχι.
0: 10 δραχμές.
2: Το βούτυρο, εγώ το ξέρω για μελανιές π.χ. και τέτοια.
0: Α, δεν το ήξερα.
3: Λοιπόν, από... Μου έστειλε και η μάνα μου.
0: Πάμε.
3: Για λεύκανση δοντιών μου λέει.
0: Ωραίο.
4: Πες.
3: Πάστα από σταγόνες λεμονιού με σόδα. Τα κάνεις και μετά λέμε ένα πανάκι καθαρό ή τούλι έπαιρνες λίγο από το μείγμα και έτριβες τα δόντια σου.
0: Αυτό θέλει λίγο βέβαια γιατί είναι πολύ όξινο.
3: Είναι όξινο πολύ.
0: Και τη σόδα και το οξύ.
3: Κάνεις μια ωραία πάστα σόδα, λεμόνι και μετά το τρίτο.
0: Για τα μαλλιά, παιδιά, τι κάνατε για να είναι λίγο πιο ίσια.
3: Όσοι θέλατε,
0: είχατε σγουρά και θέλατε ίσια και όσοι είχατε ίσια και θέλατε να τα σγουρίνετε ή να τα γυαλίσετε ή οτιδήποτε. Λεμόνι βάζανε παλιά.
3: Λεμόνι είναι για σαν την περιαντίνη, για να κάθετε.
4: Εγώ
3: έβαζα.
0: Είχα και κουκούτσια στο κεφάλι. Αλήθεια. Και τις άλλες που δεν είναι ακριβώς σύνες, είναι σαν θύλακες με το λιπού. Ναι, έχει μέσα λεμονίλα. Ναι, λιμονάτα.
3: Ο παππούς μου βάζει λεμονάκι. Ξέρεις πως κάθεται το μάλι με το λεμόνι και μυρίζει και ωραία. Μυρτό.
4: Έχω μάθει πλέον ότι το καστορέλαιο κάνει θαύματα σε μαλλί.
2: Βλεφαρίδες και τα πάντα.
4: Ναι, και βλεφαρίδες.
0: Τι είναι το καστορέλαιο, ενώ πώς παράγεται. Το έχω ξανακούσει το καστορέλαιο, δεν είναι πρώτη φορά.
3: Από τα βυζάκια του καστορά.
2: Πρέπει να βρει ένα καστορά.
0: Να τον αρμέξω.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
4: Ρε
0: Θανάση, γιατί πρέπει να ακούμε τον κάθε ήχο από κάθε.
3: Μ' αρέσει ο ρίχη.
2: Άσε που του καστορά δεν κάνει έτσι.
0: Ναι.
3: Πού το ξέρει, αρμέξει καστορά.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αν έχει χαλάσει η συσκευή σου, μην βρει καστορά να αρμέξει. Το μόνο που πρέπει να βρει είναι την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία κάνει επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone φυσικά ή στο Vodafone.gr. Έρχονται παιδιά οι Vodafone Tech Heroes. Στα φτιάχνουν όλα με 12 μήνυ εγγύηση σε μια ώρα. Και αν αργήσει. αργήσει λίγο παραπάνω, από 48 ώρες σου δίνουν και αντικατάσταση. Καλή Vodafone τώρα.
3: Ναι. Και τσίμπι μαλέ από σφίγγα, βάλε πελτέ. Μάνα, τα ξέρετε.
0: Τι πελτέ?
3: Ντομάτας.
0: Α, πελτέ ντομάτας.
4: Θα κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη. Καλημέρα.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον που λένε και που λέει και ο Πορτοσάλτη.
3: Συγγνώμη, παιδιά, έχει πάθει τώρα κάτι, έχει πάθει τσότσο.
0: Εντάξει, άσε να πει αυτό που θέλει.
4: Είναι
0: ένα μήνυμα. Περιμένει, κύριε Κατερίνα, δεν έχει πρόβλημα, είναι δικιά μας.
3: Θέλει κι άλλα, ρε.
4: Ωραία. Καλημέρα από το όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου, το πανηγύρι. Ελάτε για αρκαδική φιλοξενία και την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννης.
1: Παιδιά, θέλω να πάμε μια φορά.
4: Όπως
0: τα είχαμε αρκάδα.
4: Είναι Σάββατο.
0: Γυναίκα αρκάδα.
4: Ακαλέ, εγώ θα είμαι πίδαυρο. Πόσο μακριά είναι?
3: Μακριά
4: είναι.
0: Έλα, κύριε Κατερίνα, μέσω Θανάση, παρακαλώ.
3: Παιδιά, λέει το αυτό. Πώς θα το μαζέψεις, τέλος πάντων. Για τα μαλλιά, λέει, βρόχινο νερό.
1: Ωραία.
0: Α, το κάνει και η υποκαχόντα αυτό.
3: Με, βέβαια. Με σαπούνι χωριάτικο. Και ξέρεις, αυτό είναι Ελλάδα τώρα. Βράσινο. Είναι πολύ ωραίο. Και τα ξεβγάζεις, λέει, με ξύδι αραιωμένο με νερό. Φυσικό, λέει, και γίνεις ένα μαλλί μεταξωτό.
0: Τι λες, ρε φίλε.
3: Μεταξωτό, βέβαια.
4: Να σας πω.
3: Το λεμόνι, λέει, το βάζουμε, λέει, σε ξανά μαλλιά. Μην το βάζουν, λέει, τα λαμπάκια.
0: Γιατί ανοίγει.
3: Ανοίξει.
0: Σωστή, κύριε Κατερίνα. Βασίλη, δεν μας έχει πει κάτι εδώ, ένα τύπο σε αυτά που λέμε.
1: Εγώ το λεμόνι καθόλου δεν το ξέρω για το μαλλί.
3: Στο στέκει το μαλλί.
1: Από αυτά που ακούσαμε, περιμένετε να σκεφτώ τώρα τι κάνουμε εμείς διάφορα στο χωριό. Το βρόχινο νερό πάντως πολύ το μαζεύουν. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας παλιά είχαν βαρέλια ανοιχτά
3: ναι.
1: Για κάποιο λόγο το θέλανε και το μαζεύανε το νερό.
0: Γιατί, ρε παιδί μου,
4: το πότισμα, καλέ.
3: Για πότισμα, για να πίνουν, να
4: για
3: το βράζουν.
4: Ναι.
0: Δεν το πίνουν, το πίνουν.
1: Όχι, όχι, αλλά για κάποιο το θέλανε.
4: Ναι, ναι, για πότισμα. Τα μαζεύουν ακόμα. Έχουν οι άνθρωποι βαρέλια μεγάλα στις επαρχίες, όσοι έχουν κήπους κλπ. Και μαζεύουν νερό. Να πω κάτι για λεμόνι. Στο Πουέρτο Ρίκο βάζουν μια φέτα λεμόνι ή lime στις μασχάλες πριν από μια νύχτα που αναμένεται να έχει κατανάλωση αλκοόλ.
0: Και πώς όμως το κρατάς εκεί στη μασχάλη?
4: Πες μου εσύ τώρα.
0: Θα πρέπει να πηγαίνεις με κλειστά τα χέρια, δεν μπορεί να τα ανοίξεις. Μια χειραψία δεν μπορείς να κάνεις, θα πέσει το λεμόνι. Και να σου πω και το πιο απλό. Πώς θα παίρνεις το ποτήρι να το φέρεις στο στόμα σου να πιεις?
4: Κάτσε λίγο ρε εσύ, μήπως το βάζουν και μετά το βγάζουν.
0: Θα πρέπει να είσαι σαν τέτοιο. Σαν Playmobil θα είσαι.
3: Τέλειο βίντεο.
0: Ναι ρε.
4: Ωραία,
3: με καλαμάκι.
0: Ναι, με κολλημένες μασχάλες. Δοκίμασε να πιάσει το ποτό και να το φέρει στο στόμα σου.
1: Δεν γίνεται εύκολα.
3: Πώς να πιάσει αγκαλιά την άλλη να χορέψει το ψυχό.
0: Άρα, μήπως γι' αυτό δεν μεθάς.
3: Να το κόλλημα.
4: Ακούστε λίγο τώρα.
3: Δεν πίνεις.
4: Έχουμε.
0: Δεν πίνεις τόσο. Γιατί λες, άμα ταλαιπωρούμε, α το πα στο διάλογο. Πώς έγινε τώρα, συγγνώμη, με τα αλκοτέστ που έχει πέσει η κατανάλωση? Γιατί λένε, άμα είναι, να μου πάρω το δίπλωμα, να ταλαιπωρηθώ. Να με αυτό,
1: αύριο
0: λιγότερο.
3: Μου μένουν και τα λεφτά, δεν βγαίνουν κιόλα.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, ακούστε τώρα σοβαρό γιατροσόφι, πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Ναι.
4: Πέφτει στην υπόλοιψή μου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, για διάρρεια, βάζετε ρίγανη μέσα σε ρακί. Το αφήνετε 2 ώρες. Το σουρώνετε και πίνετε τη ρακή. Και μας λέει ο Κώστας, επόμενη επίσκεψη σε τουαλέτα μετά από 2 μέρες.
3: Μετά από 2 μέρες.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά είναι χρήσιμο αυτό. Διότι μαθαίνω ότι τα φάρμακα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν υπάρχει νέα γενιά φαρμάκων, αλλά αυτά που εμείς έχουμε συνηθίσει, μην πείτε το όνομα ή τα ονόματα, σου λέει, αρχίζουν οι γιατροί να λένε ότι είναι επικίνδυνα.
4: Ναι.
0: Τα φάρμακα της διάρειας εννοώ. Γιατί κάπως. Φράζουν, ναι, φράζουν τελείως οποιαδήποτε επικοινωνία με το περιβάλλον. Και αυτό είναι κακό, γιατί εγκλωβίζουν μέσα στο σώμα σου ό,τι δεν πρέπει να εγκλωβιστεί για πολλή ώρα.
4: Σου λέει ότι πρέπει να το πεις, ευγενικά, να ξεσπάσει.
3: Μπορεί να γίνει
0: για να μην πω τη λέξη του πόνου. Αλλά
3: να γίνει κάποια λίμωξη.
0: Ότι δεν ξεσπάει.
1: Βλέπω εγώ τώρα ένα reality επιβίωσης πάρα πολύ σκληρό εκεί στο εξωτερικό. Όχι, που δεν έχουν τίποτα. Δεν τρώνε τίποτα. Κρατάει δηλαδή 15-20 μέρες όλο και όλο. Γιατί κάθε μέρα παίρνουν το ελικόπτερο 2-3 από εκεί. Το βασικότερο θέμα που έχουν, επειδή δεν τρώνε καθόλου, είναι ότι μπορεί αυτή η διαδικασία να μην υπάρχει καθόλου για 6, 7, 8, 10, 12 μέρες. Και κάποια στιγμή σπασμεί ελικόπτερο και σπίτι.
0: Μάλιστα.
3: Ωραίο παιχνίδι.
1: Είναι από τους νούμερο ένα λόγους, εκτός από υποθερμία, ας πούμε, γιατί κάπου στην Αλάσκα τους έχουν αφήσει, που φεύγουν από το show.
3: Άρα είναι το αντίστοιχο survivor στα χιόνια, ε?
1: Όχι, γιατί ουσιαστικά αυτοί εκεί δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει απλώς να επιβιώσουν. Δεν έχουν κάποια καλύβα ή κάποιο αυτό.
0: Ούτε αθλήματα, ούτε.
1: Τίποτα, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Ούτε task, ούτε ψηφοφορίες. Πρέπει απλά σε κάθε ομάδα να είναι μέχρι 5 και από δύο και πάνω για να θεωρηθεί ομάδα. Όποτε θέλεις εσύ λες, εγώ φεύγω από την ομάδα και πάω δίπλα αν με δεχτούν. Όποτε εμείς νιώσουμε ότι είσαι βάρος, στείλουμε μια ψηφοφορία και λέμε με πλειοψηφία Δημήτρη σε χαιρετάμε. Και στο τέλος, όσοι μείνουν σε μια ομάδα, μοιράζονται $1,000,000.
3: Καλά,
1: μπορεί
3: καλά,
1: να είναι 2, 3 ή μέχρι 5.
0: Λίγο παρακμή για το ανθρώπινο γένος, για το τι κάνεις για τα λεφτά. Και λίγο τεμπέλικο για την τηλεόραση που έκατσαν τώρα και σκέφτηκαν το πιο απλό. Δηλαδή δεν κάτσαν τίποτα να κάνουν. Βάλτε τους σε συνθήκες που ούτως ή άλλως είναι αντίξωες.
1: Ναι.
0: Και άστος να δούμε ποιος θα επιβιώσει.
1: Ναι, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δηλαδή και το τελευταίο, ας πούμε, που είναι να πάνε να πάρουν το έπαθλο, έχουν μείνει δύο ομάδες, τους δίνουν ένα χάρτη, τους λέει ξεκινήστε εσείς πορεία από εδώ, εσείς πορεία από εκεί και όποιος θα είσαι πρώτος.
3: Πόσα άτομα είναι?
1: Συνήθως έχει 4 τετράδες, γύρω στους 16 μαζεύουν. Μετά κάποιος πρώτος αποχωρεί, διαλύεται μια ομάδα γιατί πρέπει να είναι μέχρι 5 και από 2 και πάνω.
3: Έχει στάνταρ μέρες, δηλαδή αυτό, 20 μέρες που πες.
1: Μπορεί και λιγότερο.
3: Πάω.
1: Εξελίσσεται το παιχνίδι ανάλογα με το πώς σε πέφτουν αυτοί, σαν τα κοτόπουλα.
3: Λάσο, θα έρθουν να πολεμήσω κανένα λύκο, καμιά αρκούδα ή μόνο χιόνια και κρύο και αέρας?
1: Έχω δει δύο βερσιόν. Η μία στην Αλάσκα περνάγανε κάτι αρκούδες και τους είχαν δώσει και αυτό το αποθητικό σπρέι για να έχουν κοντά τους. Το άλλο που ήταν πιο ζούγκλα, αυτό σαν εικόνα ίσως θύμιζε περισσότερο Survivor, αλλά μιλάμε τώρα ότι πάνε και τους παρατάνε σε κάτι βούρκους μέσα.
3: Εγώ προτιμώ το χιόνι από τη ζούγκλα πάντως. Στη ζούγκλα μπορεί να πεθάνεις πιο εύκολα.
4: Πες μας, Βασίλη, μία ακόμη το όνομα, ρωτάνε μάπες.
1: Outlast.
4: Outlast.
0: Για εκεί μας βλέπω, για Outlast.
3: Πάντως απάντησε εδώ η Κατερίνα για το βρόχινο νερό, άμα θέλεις.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, μου λέει στα μέδενα, όντως το θυμάμαι και εγώ το έχουμε και εμείς, γεμίζουμε μεγάλες δεξαμενές γιατί το νερό, λέει, είναι χρήσιμο για όλο το χειμώνα που δεν έχει, λέει, πολύ νερό, παγώνανε παλιά κτλ. Για τις δουλειές του σπιού και για να το πίνουμε. Στο βυθό της δεξαμενής σιστένας έριχναν καθαρή ασβέστη για τα μικρόβια.
4: Να τη ασβέστη.
0: Να τη ασβέστη
4: παντού. Λοιπόν, όπως και το κρεμμύδι είναι παντού. Γιατί μας λένε άλλο για τροσόφι τώρα.
0: Έχουμε πει αυτό στα γκβάντα.
4: Ναι,
0: στα γκβάντα σου για όταν έχεις μεθύσει.
4: Και στην πατούσα για, γενικά για να φεύγουν οι τοξίνες, για το κρυολόγημα. Αλλά νομίζω κόβεις κρεμμύδι μαζί με μέλι και αλάτι και κάποια άλλα συστατικά.
0: Κάνεις μια άλλη πομάδα, ναι.
4: Μας λέει η Βικτόρια ότι της το έχει πει αυτό παιδίατρος και όντως δουλεύει. Όταν έχει βήχα το μωρό, μπορείς να το εφαρμόσεις βέβαια και σε ενήλικες, κόβεις ένα κρεμμύδι στα 4 και το βάζεις δίπλα στο κρεβάτι. Όχι, δίπλα στο κρεβάτι, ρε, δουλεύει και εξ αποστάσεως αυτό. Και λέει ότι
0: ρε,
4: κάνει θαύματα, ναι. Και
0: υπάρχει... Το κόκκινο κρεμμύδι, όχι το λευκό.
4: Ναι, κάτι...
3: Και βγαίνει το παιδί και το μάγο.
4: Κάτι με τους χυμούς, ρε παιδί μου. Μάλλον αυτή η κάψα που σου φέρνει το κρεμμύδι.
1: Να βήξει το παιδί, να του περάσει, να πάει
0: παρακάτω. Είναι ωραίο λαχανικό το κρεμμύδι.
4: Ναι.
0: Προχθές είχαμε βγει με τους δύο κολλητούς μου και κάποια στιγμή δεν είχαμε τι να πούμε. Τα είχαμε πει όλα, ψιλοβαριόμασταν κιόλας. Και άρχισαμε και λέγαμε ποιο είναι το αγαπημένο σου λαχανικό. Άμα είσαι κολλητός, είσαι κολλητός. Υπόθηκε πολύ δυνατό.
4: Για πες.
0: Σπαράγγι έπαιξε πολύ.
4: Okay.
0: Είναι... Καρότο.
4: Για κατανάλωση ή έτσι.
0: Να το τρως,
4: σαν...
0: ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου να τρως?
1: Το σπαράγγι είναι πολύ high class.
0: Πολύ high class.
4: Είναι.
0: Ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο. Θέλω να πω ότι αν το πετύχεις καλό και καλοψημένο, είναι από τα πιο τραγανά και νόστιμα πράγματα. Αν το πετύχεις να είναι, δεν ξέρω, μπαγιά. Έχει βγάζει κάτι ίνες, δεν είναι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω πάρει και σε κονσέρβα και είναι άθλιο.
4: Είναι περίεργο.
3: Με διορθώνει ο φίλος μου ο Γιάννης, εσένα βασικά σου λέει είναι ρίζα πες του, δεν είναι λαχανικό.
4: Άσε μας, ρε Γιάννη.
3: Το σπαραγγί. Κρεμμύδι, το κρεμμύδι.
1: Α, επειδή βγαίνει από κάτω ο Βολβός, ας πούμε, μέσα από τη γη.
3: Ριζόφυτα.
0: Ναι. Και τι να κάνουμε τώρα, πώς το λέει ο Γιάννης.
3: Να το διορθώσεις, λέει.
0: Το διορθώσα, ναι. Το διορθώσε ο Γιάννης, αφού προέτρεξε.
3: Βάλτε μου τα
0: μούτρα.
4: Ο Γιάννης είναι party pooper, πες του. Μιλάμε εδώ τώρα για τα σπαράγγια, τα λέμε ωραία.
0: Ναι, άλλο λέμε τώρα. Αλλού βαράνε τα
4: όργανα. Αλλού με τρίβεις δέσποτα και αλλού έχω τον πόνο.
3: Κάτσε ρε που έχουμε 2-3 ακόμα και συμμετέχουν.
0: Ότι δεν τρίζω, τόσα μηνύματα έχουμε.
4: Έχουμε. Για το κρυολόγημα βήχα, μας λέει η Νάντια, βράζεις τσίπουρο με λίγο ζάχαρη και το πίνεις.
0: Ρε παιδιά.
4: Το λένε πόντζι.
3: Ρε παιδιά.
0: Μου θυμίζετε λίγο το ανέκδοτο. Μήπως όλα αυτά.
3: Θα τυφλωθείς.
0: Ναι, μήπως σε κάθε τι κουμπώνεται και ένα τσίπουρο να πούμε. Και ό,τι γίνει.
1: Ναι, γιατί να πούμε μια αλήθεια. Αυτό με τον πονόδοντο δεν ισχύει.
0: Με το ούζο.
3: Απλά γίνεσαι τύφλα και το ξεχνάς.
1: Βέβαια. Θε και το μεζεδάκι σου μετά.
0: Ναι, αλλά αυτό που σα έχω πει, ότι αν εκτονωθεί με το σώμα σου, να το θέσω έτσι, για τα πρώτα λεπτά μετά είναι το καλύτερο αντισυμφορητικό μύτης.
4: Ανοίγει η μύτη σου. Γενικά, επίσης σου λέει ότι το σεξ, παρόλο που χρησιμοποιούμε τον πολυκέφαλο...
0: Εγώ μιλάω για το αυτό σεξ.
4: Ναι,
0: ναι,
4: εντάξει. Πάνω κάτω τώρα.
0: Ναι, πέρα δόθε.
4: Παρόλο που σου λένε ότι ο πονοκέφαλος χρησιμοποιείται καμιά φορά ως δικαιολογία για να το αποφύγεις, στην πραγματικότητα μπορεί να σε βοηθήσει με τους πονοκεφάλους και τις ημικρανίες.
3: Βέβαια τα πάντα περνάνε με το σεξ, να ξέρετε. Και ένα μπούκωμα που λέγαμε πριν περνάει με το σεξ. Πολύ εύκολα.
4: Τουλάχιστον για κάποια λεπτά.
3: Sorry.
0: Έχει δίκιο. Όχι, το κατάλαβα. Εγώ το πάω επιστημονικά. Αντισυμφορητικά είπα τέτοιες λέξεις.
3: Όχι, απλά απαντούσα στο Γιάννη και δεν σε άκουσα.
1: Είχαμε και το Γιάννη.
0: Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, γεια σου, Γιάννη.
1: Και εδώ η φίλη Κατερίνα λέει ότι έχει πάρα πολύ δίκιο και ότι τη έχει πει γυναικολόγος. Την έχασα. Τη έχει πει γυναικολόγος, τέλος πάντων, ότι πριν καταφύγουμε σε φάρμακα κλπ. Πάρε μία σύριγγα, λίγο γιαουρτάκι και.
3: Μέσα,
0: Φλούπε.
1: Ένα spread κάνει, παιδί μου.
0: Κοίτα, τι γίνεται εκεί μέσα.
3: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω ότι υπάρχει τόσο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αν έχετε πολύ χώρο στην επιχείρησή σα, δεν έχετε σίγουρα χώρο για hackers, για ιούς και για κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Είναι εδώ όμως η Vodafone, η υπηρεσία Cyber Security, υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη. Παρακαλώ, ανά πάσα στιγμή, ανακάλυψε τη λύση online, τη online προστασία που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone. Κάθετος business. Θέλω να πω, να κάνουμε και μια αναφορά, γιατί ήταν στην αρχή ξεκίνησε για μας τουλάχιστον τους boomers, τη γενιά των 80's, μια cult φυσιογνωμία. Στη συνέχεια, παιδιά, βρήκε το δρόμο του και απέδειξε τη σοβαρότητα των προθέσεων τουλάχιστον, με αποτέλεσμα κανένας να μην κοροϊδεύει το Βασίλη Λεβέντη και να περάσει στο επίπεδο του συμφωνώ ή διαφωνώ. Με αυτά που εξέφραζε. Το ξέρω γιατί εγώ έχω ζήσει την περίοδο που ήταν στο καναλί 67, του παραγγέλνανε πίτσες, ήταν λίγο μια cult φάση. Τότε λοιπόν.
3: Τον έτρωγε αδικία γενικά λίγο.
0: Τον έτρωγε αδικία ακριβώς. Τώρα διάβαζα και τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Ευγενίδη, που έλεγε ότι είχε αναδειχθεί στις πιο ευγενείς και ήρεμες φυσιογνωμίες του κοινοβουλίου ως πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Λέω λοιπόν, σκεφτόμουν και έλεγα ότι κοίτα να δεις, ο γραφικός των 80's έγινε ο σοβαρός του 2026 με αυτά που έχουμε δει μετά από το Λεβέντη. Δηλαδή, ο Λεβέντης είναι σοβαρός μπροστά σε όλα αυτά που έχουμε δει στην Ελληνική Βουλή τα τελευταία χρόνια και σε αυτά που έχουμε εκλέξει.
3: Όχι, ήταν και ωραία παρουσία στη Βουλή.
0: Ναι, στη Βουλή ήταν τελικά ξέρεις τι.
3: Και τα έλεγε και μια
0: μήπως αυτό ήθελε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος ένιωθε αδικημένος και μόλις πήρε αυτό που ένιωθε ότι του χρωστάει.
3: Καλά και άλλους
0: λόγους. Απεδρυτικά στελέχη του Πασόκ, να ξέρεις.
3: Το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, και λίγο παραγωνισμένος.
0: Πολύ παραγωνισμένος.
3: Πάρα πολύ. Τον γραφικό, τον φτιάξανε σαν γραφικό.
0: Είπα καλτ, ναι. Αλλά λέω ότι τελικά. Καμία γραφικότητα μπροστά στις γραφικότητες που είδαμε αμέσως μετά. Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Να σας πω, θέλετε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα ακόμη για να κάνω μια τελευταία αναφορά στη Vodafone, γιατί σήμερα τόσες αναφορές ούτε όταν ήμασταν ψυχολογικός στο σταθμός δεν είχαμε.
1: Το αγαπημένο εδώ, έχει και αγαπημένο η φίλη Τζάνα, γιατροσόφη της, για κρυωμά γαργάρες σου λέει με ρίγανη. Αηδία γενικά, αλλά βοηθάει πάρα πολύ.
0: Με ρίγανη!
3: Παιδιά, να ξέρετε, στα δόντια όλα επειδή πονάω χρόνια, λοιπόν το χαμομήλι.
0: Χωμήρι είναι, θα τολμήσω να πω, πανάκια. Δηλαδή, πάει παντού και το καλό του θα το κάνει. Στο στομάχι, στο μάτι, άμα έχει βγάλει ανεπρισμένο. Δηλαδή, του λες τώρα στα δόντια. Δηλαδή, εγώ θα έβαζα παντού ή θα άπινα ένα χαμομήλι για σιγουριά ως πρώτο μέτρο.
3: Χαμομήλι και σκόρδο πέρα, δηλαδή και το σκόρδο.
0: Και το σκόρδο είναι
3: για καρδιά, είναι παιδιά.
4: Να πω και ένα βιωματικό. Όταν είστε πρισμένες, επειδή περιμένετε π.χ. περίοδο, χαμομήλι μπορείτε να πίνετε και να τρώτε ένα grapefruit. Κάτι έχει
0: μαζί
4: το
0: αυτά.
4: Μαζί, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά για το grapefruit είχα διαβάσει ότι όντως σε βοηθάει πάρα πολύ με πρυξήματα. Κάτι γίνεται και είναι αλήθεια.
0: Επίσης για τους πόνους της περίοδου και κλείνουμε, είναι την κανέλα.
4: Κανέλα, ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, μάπες, να σας θυμίσω ότι αν σπάσει το κινητό σας δεν θα αγχωθείτε, γιατί έχετε Vodafone Tech Service. Κάνετε την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη, με 12μηνη εγγύηση, την πλήρη υποστήριξη των Vodafone Tech Heroes και σε μία ώρα θα είναι έτοιμο. Αν δεν είναι δε, σου δίνουν αντικατάσταση από 48 ώρες και μετά. Vodafone ή στο vodafone.gr όλες οι λεπτομέρειες. Αυτό ήταν το Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, σας ζητούμε συγγνώμη. Που υπάρχουμε.
4: Ναι.
0: Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπουκά,
3: Δημήτρη Σουγκαρέζο,
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ακολουθεί η Κατερίνα Μπουκά, που όχι μόνο έχει τις καλύτερες ενότητες στο Mappe Show, αλλά επιμελείται και του Δελτίου Ειδήσεων.
4: Ευχαριστώ για το πρόμο.
0: Εξαιρετική επαγγελματία.
3: Είχαμε και εσένα και γελάγαμε φέτος.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό το λόγο είχαμε πάρει το Θανάση. Και έτσι. Απέτρεψε και μένα από το να με κάνει να γελάμε, γιατί εμείς οι δύο τσακωνόμασταν και εσύ έκανες.
4: Εγώ γελούσα πάντα.
0: Είχες το χιούμορ, ναι. Εσύ είχες το χιούμορ. Ο Βασίλης δεν έχουμε καταλάβει τι έκανε φέτος.
4: Ό,τι μπορούσε.
0: Όχι, όχι.
1: Ερχόμουν 6 και 4 σίγουρα.
0: Όχι. Αναντικατάστατο μέλος του Mappe Show. Έλα. Θανάση, κάτι έλεγες.
3: Όχι, τίποτα.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ακολουθεί ξανά, λέει ο Κατέρινα, από το δελτίο ειδήσεων και τώρα το Παπα Δημητρίου με την εκπομπή της. Θα τα ξαναπούμε αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
6: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
5: My Radio.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η 2 Ιουλίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη νοσηλευόταν διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάβματα μετά από εμπριστικές επιθέσεις. Την υπόθεση και την ανάλυση του οπτικού υλικού από τις επιθέσεις έχει αναλάβει εκτάκτως η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα την Τρίτη. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Σε εφαρμογή τέθηκε χθες 1η Ιουλίου ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές κάτω των 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταργείται η απαλλαγή από τους δασμούς για ηλεκτρονικές αγορές, ενώ επιβάλλεται ένας ενιαίος προσωρινός δασμός 3 ευρώ αναδιακριτό είδος αγαθού. Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με αρκετή ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Serta και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, 9 με 11 κάθε πρωί, μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Τι γίνεται?
0: Εσύ τι γίνεται?
1: Όλα καλά, είναι όλα τέλεια.
0: Σήμερα είναι Πεμπτούλα, που σημαίνει διάφορα πράγματα. Κυρίως σημαίνει ότι είναι Throwback Thursday, δηλαδή σήμερα θα ακούσουμε περισσότερα έτσι από τα παλιά, τα ωραία σας, τα αγαπημένα, τα ελληνικά που σας αρέσουν. Και ταυτόχρονα, φυσικά, έχουμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε και κυρίως θα εστιάζω στους διαγωνισμούς μας. Διότι έχω διάφορα να σας πω και σήμερα, και αλλά κυρίως έχω το ότι σας παντρεύουμε εδώ πέρα. Με το ζόρι θα παντρευτείτε. Αφού σας κάνουμε δώρο το μονόπετρο, σας βάζουμε και σε ένα τρυπάκι να παντρευτείτε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, λες,
1: μετά πρέπει να το κάνεις.
0: Ναι, δηλαδή λες, άμα μπορώ να πάρω το μονόπετρο, ακόμα και αν ήσουν ψηλομακριά από τη σκέψη, λες, άμα μπορώ όμως να το πάρω με δώρο, μήπως μωρέ να το κάνω τώρα που γυρνάει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πολλά πολλά άλλα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσουμε μουσικά με κομματάρα και με το που γυρίσουμε από αυτό το μουσικό, έτσι, πώς να το πω, σύμπλεγμα. Συμπλέγμα νησιών, μια και είναι και καλοκαίρι. Θα σας πω με ποιο τρόπο θα μπείτε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε αυτό το μονόπετρο. Μονόπετρο τώρα 18 καρατίων με lab grown διαμάντι. Αμέσως μετά από αυτή τη μουσική ανάπαυλα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: Ακούστε τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να μπείτε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Θα μπείτε στο Instagram. Θα πάρετε τώρα το κινητάκι σας, όχι αν οδηγείτε, αν είστε κάπου αλλού. Πάρετε το τώρα, μπείτε στο Instagram, στο προφίλ του Μαρία 1046. Αρχικά κάντε follow το προφίλ αυτό, αν δεν το έχετε κάνει follow. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις αυτού του giveaway. Πάτε στο αντίστοιχο post που θα δείτε εκεί πέρα που έχει ανέβει και κάντε και follow τη σελίδα του Πογονάτου. Θα τη βρείτε εκεί πέρα, υπάρχει mention. Θα μπείτε και θα κάνετε follow και Πογονάτος κάτω παύλα jewelry. Θα κάνετε και comment και θα ταγκάρετε δύο φίλους σας. Τα comments αυτά δεν χρειάζεται να είναι μόνο ένα, μπορείτε να κάνετε πολλά και να ταγκάρετε πολλούς φίλους σας. Και γιατί όχι, μπορείτε να δουν και άλλοι αυτό το post και να μπουν και άλλοι στο διαγωνισμό. Θα μου πείτε, αν μπουν και άλλοι στο διαγωνισμό, δεν έχω εγώ λιγότερες πιθανότητες να κερδίσω? Όχι. Θα σας πω γιατί. Διότι αν είναι να κερδίσετε, θα κερδίσετε. Δεν πάνε να είναι μέσα 1500 άτομα, δεν πάνε να είναι μέσα 3 άτομα. Αν είναι να μην το πάρετε εσείς το μονόπετρο, 3 άτομα μπορεί να είναι στο διαγωνισμό και εσείς να μην το πάρετε. Οπότε βάλτε key tag, καλό κάνει αυτό γιατί υπάρχει περισσότερη επισκεψιμότητα στο post και άρα πάρα πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα. Μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσετε εσείς το μονόπετρο. Θα κάνετε λοιπόν όλα αυτά και αν είστε τυχερός, μπορεί στις 17 Ιουλίου που θα ανακοινώσουμε μέσω Instagram για άλλη μια φορά με story εμείς εδώ την ώρα της εκπομπής μας 9 με 11 το νικητή μπορεί να είστε εσείς. Οπότε αυτό το μονόπετρο δεν είναι ένα απλό μονόπετρο. Είναι τώρα μιλάμε για 18 καράτια. Μιλάμε για lab grown διαμάντι. Ανεκτίμητη ομορφιά και κομψότητα από Πογονάτος Jewelry φυσικά, που είναι εμπειρία και εγγύηση στο χώρο των κοσμημάτων. Υπάρχουν φοβερά μονόπετρα και άλλες ποικιλίες. Αν θέλετε και δεν κερδίσετε, μπορείτε να πάτε σε ένα Πογονάτο παρόλα αυτά και να βρείτε έτσι καλύτερα στο δαχτυλίδι των ονείρων σας και βέρες και κολλιέ και βραχιόλια και σκουλαρίκια από χρυσό, από πολύτιμους λίθους. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ όμορφα σχέδια και δίνει και τη δυνατότητα στους πελάτες του ο Πογονάτος να δημιουργήσουν το κόσμο των ονείρων τους όπως το έχουν φανταστεί. Δηλαδή, από ένα μοναδικό μονόπετρο μέχρι ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικής παραγγελίας, η έμπειρη αυτή ομάδα που βρίσκεται εκεί μπορεί να σας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο της δημιουργίας. Να φτιάξετε δηλαδή και κάτι ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί εσείς στο μυαλό σας. Μοναδικό. Ένα κομμάτι θα σας το φτιάξω από γονάτος. Για μπείτε και να δείτε, κυρίως μπείτε στο Instagram. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Πάμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Θοδωρής Αθερίδης και Κατερίνα Βρανά φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και εξομολογούνται άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της Γαμήλιας Τελετή στην Πάρο. Συνέντευξη Αφροδίτη Χατζημινά. Πρόσωπα Κέιτ Χάντσον, Ελένη Τσολάκη, Άννα Βύση. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Αχ, Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Φτάσαμε στην ατζέντα. Φτάσαμε στην ατζέντα. Έφυγε και η Πανσέλινος. Φεύγουν και τα πόνερα. Οπότε έχουμε περισσότερη όρεξη να βγούμε έξω, να δράξουμε αυτό το που σου κου που έρχεται. Και η Κατερίνα Ιμπούκα θα μας πει πώς ακριβώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ακούστε λίγο την ατζέντα και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Πέμπτη στο ημερολόγιο, όσοι ήθιστε με κινηματογραφικά νέα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Κάποτε στον 19ο αιώνα» στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος στον Ταύρο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 4 προβολές ταινιών που διαδραματίζονται στον 19ο αιώνα κάθε Παρασκευή από τις 3 έως και τις 24 Ιουλίου. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 η ώρα βλέπουμε την ταινία «Περηφάνεια και προκατάληψη». Σήμερα 2 Ιουλίου έχουμε και νέες ταινίες στις αίθουσες. Πρεμιέρα για την ταινία «Το πάρτι γενεθλίων» με τον William Dafoe, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία που βασίστηκε στο best seller του Πάνου Καρνέζη και γυρίστηκε στην Ελλάδα σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Κέρκυρας και της Αττικής. Πρεμιέρα και για την ταινία «Το τελευταίο ρίσκο» που ο Russell Crowe πρωταγωνιστεί σε ένα παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και οι New Media Studies σας προσφέρουν 3 πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Μέγα Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Μέγα και οι New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
12: την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: είσαστε, MyRate 104,6. Αυτό το τρίμερο που έρχεται 10 με 12 Ιουλίου στην Πάρο, πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστο. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να βρεθείτε εκεί, ακόμα και αν δεν έχετε κανονίσει να πάτε κάπου εκείνο το Σαββατοκύριακο. Καλά, δεν το συζητάω αν είσαστε τυχαία στην Πάρο, έτσι κι αλλιώς τότε. Είσαστε πάρα πολύ τυχεροί, αν συμβαίνει αυτό. Διότι θα πεταχτείτε στην παραλία της Παρικιάς και θα απολαύσετε και θα δείτε από κοντά το Paros Beach Hoops. Η Flexcar και η Novibet το παρουσιάζουν μαζί με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο θα δείτε εκεί ζωντανό. Με σάρκα και οστά θα είναι εκεί. Μιλάμε ότι θα παίξουμε αδιανόητο μπάσκετ στην Άμμο, θα φτιάξετε τις ομάδες σας, θα διασκεδάσετε και ταυτόχρονα θα στηρίξετε και τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα υπάρχουν διαγωνισμοί, θα υπάρχουν πλουσία δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και για μεγάλους. Θα σας περιμένουν όλα αυτά στην παραλία της Παρικιάς. Μαζί σε αυτή την προσπάθεια είναι η Πεζό, η Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας το Gazeta. Οπότε μπείτε αν θέλετε να μάθετε και περισσότερες πληροφορίες στο Paros Beach Hoops, μία λέξη, .gr και 10-12 Ιουλίου τα λέμε στην Πάρο. Στην Πάρο, yes, στην Άξο. Όχι στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Μόνο στην Πάρο.
1: Στην Πάρο και στην Πάρο.
0: Στην Πάρο και στην Πάρο. Το καλάθι σου θα πάρω. Όχι, ή θα βάλω. Αν δεν πάει, θα βάλω. Θα βρω κάτι, θα βρω κάτι. Μην αγχώνεστε και μόλις γυρίσουμε από αυτό που έρχεται τώρα το τραγούδι και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που θα ακούσετε ψιλοσερί τώρα για το επόμενο μισάωράκι, θα σας το πω.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. MyRate 104,6. Ο Γιώργος, ο υπεργαλαξιακός σχολήτης. Δεν λέγεται τυχαία υπεργαλαξιακός. Βρήκε το μικρό αυτό το πηματάκι και είναι το.
1: Ντορέτα, τι είναι το pick and roll?
0: Άκουσα να δεις. Δεν ξέρω ακόμα τι είναι το pick and roll.
1: Έλα, αυτό είπαμε.
0: Όχι, δεν θυμάμαι, αγάπη μου. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα τι είναι το pick and roll. Εντάξει. Κατάλαβα ότι έχει να κάνει με το πεντάρι.
1: Είμαι κάποιο.
0: Είμαι κάποιο αναγκαία. Αμυντικό που θα κάνει screen. Έτσι, κάτι πιάνω. Εντάξει, καλύτερα από το τίποτα.
1: Θα ανέβει ψηλά στο τρίποντο, ψηλά.
0: Θα κάνει screen.
1: Σωστά.
0: Και θα δώσει την μπάλα στον επιθετικό για να σκοράρει.
1: Ή για να σκοράρει ή για να ξαναμπεί μέσα ο ψηλός και να του δώσει την μπάλα.
0: Και να κάνει ρόλ. Εντάξει, με δικά μου λόγια. Εδώ στην αρχή.
1: Καλά, όταν δικά μου,
0: όταν μου πρωτοέκανα την ερώτηση αυτή.
1: Τον Εσάκε.
0: Όταν μου πρωτοέκανα την ερώτηση αυτή, τι είναι το pick and roll, δεν ήξερα καν ότι πρόκειται για μπάσκετ. Δηλαδή, σκεφτόμουν για κάποιο λόγο ένα άλλο άθλημα. Δηλαδή, δεν ήξερα καν ότι πρόκειται γι' αυτό. Δεν το ήξερα το pick and roll. Sorry, ρε παιδιά. Λοιπόν, πες μας το ρηματάκι σου.
1: Στην πάρω και στην πάρω. Το rebound θα το πάρω.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Το επίσημο σλόγγαν.
0: Είναι το επίσημο σλόγγαν του τέτοιου, του Paros Beach Hoops. Που σας είπαμε πριν. Δεν πειράζει. Γιατί, τι πειράζει. Εμείς ιδέες δίνουμε. Μπορεί και να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, πού είμαστε, σε break? Να το πάμε.
2: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Λοιπόν, άκουσε να δεις. Είπαμε πριν για την Πάρο, που είναι μια πολύ ωραία ιδέα για να πας έτσι ένα τριμεράκι. Αλλά αν δεν σου αρέσει η Πάρο και θες, ας πούμε, να πας, τι να πω τώρα, μια Μάλτα. Μπορείς να πας μια Μάλτα, λίγο πιο έξω. Έχει απευθείας πτήση αυτή τη στιγμή στην Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, και μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί λοιπόν στη Μάλτα μπορείς να βρεις όλα αυτά τα ιστορικά τα σοκάκια, χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή, σε πληροφορώ πολύ στη Μάλτα, και δεν βρίσκω κανένα λόγο να περιμένεις. Θα μπεις στο aegeanair.com και θα κλείσεις τη θέση σου τώρα για να απολαύσεις τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Και μόνο με μια πτήση, παπ, απευθείας με την Aegean. Από ιδέες, να, σωρώ, σωρώ ιδέες. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ στο MyRadio 104,6, 698, 104, 104 και 6, ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και εμείς. Συνεχίζουμε την ημέρα μας με όλα τα υπόλοιπα. Εσείς συνεχίζετε τη δική σας. Δεν φεύγετε όμως από τον MyRadio 104,6, γιατί έρχεται η Κατερίνα Μπουκαμιδίσης και φυσικά η PPO Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα. Αύριο με το καλό Παρασκευούλα θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Πάρα επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Σε 2.300 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 11.200. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Συνεχίζεται σήμερα 5η 2 Ιουλίου ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στην εξέταση των μαρτύρων. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα 5η σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Μεταξύ άλλων η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λευκάδα και η Κρήτη. Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, ιδιαίτερα βοηθητική η σημερινή ημέρα για τους τοξότες.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Λουλούδια μου, αγαπημένα ακροατόπουλά μου. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Να μου πείτε καλημέρα, καλησπέρα. Θέλω φωτογραφία, θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε, αν έχετε ξεκινήσει την αδειούλα σας. Όλα αυτά τα ωραία. Έχω πάρα πολλά δώρα για εσάς. Πρέπει να προλάβω να τα βάλω έτσι σε μία σειρά, γιατί θα γίνει χαμός στο Viber σε πολύ πολύ λίγο. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Ξεκινάω λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο, φυσικά και Εφημπρίο Αισιοδοξία Χαρατσαχμινιά. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, δεν θέλω να φύγεις, δεν θέλω να πας πουθενά. Ξεκινάω με Ένοχο Κορμί και φυσικά όλα τα δικά σας αγαπημένα παίζουν πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή. Το ακούτε και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό μεσήμερο Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευή, λουλούδια μου. Τα μηνύματά σας είναι όλα εδώ μπροστά μου στο Viber στο 698-104-104-6. Το ημερολόγιο λέει 2 Ιουλίου. Έξω η ατμόσφαιρα είναι αρκετά ζεστή, επομένως να προσέχετε πάρα πολύ εσείς που ετοιμάζεστε τώρα να βγείτε από το σπίτι. Να πω και τα χρόνια πολλά σήμερα, να δούμε ποιος γιορτάζει. Χρόνια πολλά λοιπόν θα πούμε στον Ιουβενάλιο και την Ιουβεναλία. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο ή αν θέλεις να κάνεις κάποια αφιέρωση, είμαι ο άνθρωπός σου και περιμένω τα μηνύματά σου. Ωστόσο, εγώ μπορώ να σου προτείνω ένα καταπληκτικό δώρο για κάποιον που γιορτάζει, για κάποιον που έχει γενέθλια ή ακόμα και για τον ίδιο σου τον εαυτό, διότι εδώ κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει από 5 επιταγές αξίας 20 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή σύνολο 100 ευρώ, τις οποίες μπορεί να εξαργυρώσει σε 5 μέρες της επιλογής του στο αγαπημένο μας Back for Egg στο Χαλάνδρι. Εκεί πραγματικά θα βρείτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ό,τι έχει να κάνει με αυγό, έχει καταπληκτικό καφέ, έχει τορτίγες, έχει σάντουιτζες, έχει αυτά τα βαζάκια με υπέροχους συνδυασμούς μέσα. Αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για πρωινό ή μπραντς, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Back for Egg στο Χαλάνδρι. Θέλω να το δοκιμάσετε, να το ανακαλύψετε και να στείλετε το μήνυμά σας εδώ σε μένα στο Viber στο 698-104-104-6. Τώρα, για το φανταστικό δώρο στέλνετε μήνυμα πάλι εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, γράφετε Back for Egg και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Αγγλία προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα 2 γκολ της νίκης και στην επόμενη φάση η Αγγλία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Σήμερα η δράση συνεχίζεται στις 10 με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Τα σχέδια για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει σήμερα στις 6 ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακό στο YouTube. Ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική, όπως γνωστοποίησε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας τους έδωσαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 τη Χέλμοντ, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 την Μπέβερεν. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Θοδωρής Αθερίδης και Κατερίνα Βρανά φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και εξομολογούνται άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της Γαμήλιας Τελετή στην Πάρο. Συνέντευξη Αφροδίτη Χατζημινά. Πρόσωπα Κέιτ Χάντσον, Ελένη Τσολάκη, Άννα Βύση. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Πίσω εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι 5η 2 Ιουλίου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου. Θα είμαι μαζί σου μέχρι τη μία και εσύ δεν θέλω να πας πουθενά. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και θέλω να προσέχεις πάρα πολύ. Έχει αρκετή ζέστη εκεί έξω και αν νιώθεις ότι βρίσκεσαι στη μέση της ερήμου, θέλω να έρθω τώρα και να σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της μέρας. Καθόλου άχρηστη, όπως σας λέω κάθε φορά, θέλω να τα σημειώσετε. Η μεγαλύτερη έρημος, λέει, του κόσμου δεν είναι η Σαχάρα. Είναι η Ανταρκτική, καθώς δέχεται ελάχιστες βροχοπτώσεις και πληρεί τον επιστημονικό ορισμό της ερήμου. Το ήξερες? Μόλις το έμαθες. Και πριν συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα, θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Η Flexcar και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Και εκεί σε περιμένουν όλα τα ωραία. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο. Και όχι μόνο για μικρούς, είναι και για μεγάλους. Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου σας περιμένουν όλα αυτά τα ωραία. Μαζί σε αυτή την προσπάθεια είναι η Peugeot, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας των Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Και τώρα, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Δυναμώστε την ένταση.

0: Ρεγκετόν παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio και αυτή την 5η 2 Ιουλίου. Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και έχω κι άλλο φανταστικό διαγωνισμό. Θέλεις να κάνεις όνειρα πολύ πολύ γλυκά? Μείνε στην παρέα μου γιατί τώρα εγώ θα σου δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα διπλό στρώμα Celeste Plus από την αγαπημένη Dunlopillo. 1.330 ευρώ κοστίζει, παρακαλώ πάρα πολύ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Mappe Show. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Θα σου πω σε πολύ λίγο πώς μπορείς να το διεκδικήσεις. Εγώ θέλω να σου πω ότι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές αλλά και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Πήγαινε σε ένα κατάστημα Dunlopillo ή μπες στο www.dunlopillo.gr για να ανακαλύψεις όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει για το φετινό καλοκαίρι. Αν θέλεις ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο κάθε βράδυ, ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις, Dunlopillo. Τώρα για την υπερστρωματάρα που κληρώνουμε, θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-1046, γράφεις στρώμα και το ονοματεπώνυμό σου. Το στέλνεις εδώ και όπως σου είπα και πριν, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Mappe Show. Καλή επιτυχία!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Αν είσαι άνεμος.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Σε 2.300 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 11.200. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Συνεχίζεται σήμερα 5η 2 Ιουλίου ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στην εξέταση των μαρτύρων. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα 5η σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Μεταξύ άλλων η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λευκάδα και η Κρήτη. Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, ιδιαίτερα βοηθητική η σημερινή ημέρα για τους τοξότες.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια η μέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Θοδωρής Αθερίδης και Κατερίνα Βρανά φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και εξομολογούνται άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της Γαμήλιας Τελετή στην Πάρο. Συνέντευξη Αφροδίτη Χατζημινά. Πρόσωπα Κέιτ Χάντσον, Ελένη Τσολάκη, Άννα Βύση. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.

104,6 My Radio. Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο. Μέχρι τη μία έχουμε όλοι να λύσουν δύο ροφωτιά ή αλλιώς My Κόλλημα. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς δίπλα μου φυσικά με τα υπέροχα μηνύματα στο Viber στο 698-104-1046 αλλά και στα social media. Μας βρίσκεται παντού. Πάω στην έρευνα φωτιά της ημέρας για να δούμε ποιες είναι οι πιο ζεστές χώρες της Ευρώπης. Και έχω να σας πω ότι η Κύπρος θεωρείται η πιο ζεστή χώρα της Ευρώπης και είναι στη θέση νούμερο 1. Στη θέση νούμερο 2 είναι η Μάλτα, στη θέση νούμερο 3 η Πορτογαλία και φυσικά εμείς στη θέση νούμερο 4. Την πεντάδα κλείνει το Σαν Μαρίνο. Παιδιά, τώρα τι να σας πω, καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, για όλο το χρόνο βέβαια μιλάει συγκεκριμένη έρευνα, αλλά την Κύπρο την περιμένατε να είναι στη θέση νούμερο 1. Κι όμως βρίσκεται. Εγώ στέλνω όλα τα φιλιά και την αγάπη μου στην Κύπρο, την αγαπημένη μας Κύπρο, και συνεχίζω με τα δικά σας αγαπημένα. Έχετε ζητήσει την απόλυτη, έχετε ζητήσει αναβίση για να ταξιδέψετε κι εσείς στο Αιγαίο με τη φωνούλα της. Χαλάω χατήρι.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: Και αυτές ήταν οι μέλισσες με το έλεγες αγαπημένο κομμάτι. Διαβάζω εδώ μηνύματα στο Viber στο 698-104-1046. Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 2 Ιουλίου. Και εγώ θέλω να σου πω ότι αν έχεις πάθει τώρα κάποια ζημιά πριν τις διακοπές, μην αγχώνεσαι καθόλου. Δηλαδή, χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Εγώ έχω τη λύση και συγκεκριμένα η Vodafone. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Αυτό δεν θέλεις? Φυσικά και θες αυτό. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Παιδιά, θα σας σώσει. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο έρχομαι με φανταστικό διαγωνισμό. Με άλλον ένα φανταστικό διαγωνισμό, εδώ θα τα βρείτε όλα αυτά. Μόνο στον 104,6 My Radio.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Καλοκαιράκι μαζί εδώ στον 104,6 My Radio. 2 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο και αν δεν έχεις κανονίσει ακόμα διακοπές, εγώ είμαι ο άνθρωπός σου. Για ακόμη μια φορά θα σου δώσω τη λύση. Διότι εδώ στον 104,6 My Radio μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό, το hellogreece.gr, προσφέρουμε σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τρίμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρώσο Hotel. Το Καστέλο Ρώσο Hotel είναι ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια. Είναι χτισμένο στην ειδηλιακή περιοχή των Στηραίων, 100 μέτρα από τη θάλασσα και 1500 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Σε οικόπεδο δίπλα στην παραλία που προσφέρει στους επισκέπτες μαγευτική θέα σε ονειρεμένα ηλιοβασιλέματα. Μπες στο www.castellorosopavlahotel.com για να δεις με τα ίδια σου τα μάτια που θα πας διακοπές. Και τώρα για αυτό το φανταστικό τρίμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό, ξαναλέω, θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, γράφεις διακοπές και το ονοματεπώνυμό σου. Και με αυτά και με αυτά δεν θα χτυπήσεις και μια καμπάνα από τη χαρά σου αν κερδίσεις? Φυσικά και θα το κάνεις. Θα το κάνει όμως και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το τραγούδι που ήδη έχει μπει στην καρδιά μας. Καμπάνες αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 Μάιρ.

0: Ελένη.
1: Ω, μάμι, μάμι, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας θυμίσω ότι την Τρίτη έχουμε, εκτός από το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, και τηλεοπτικό ραντεβού. Γιατί έχουμε Sign Out Loud, είναι η αγαπημένη μας μέρα. Ήρθε ο Ιούλιος με φόρα και δεν ξεχνάμε αυτή την ημέρα με νόημα, που από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ εσείς και μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας myradio104.fm. Όλα αυτά με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας είναι μαζί μας στο στούντιο και μεταφράζουν ζωντανά αυτά που λέμε αλλά και τους στίχους των τραγουδιών. Σας περιμένουμε όλους. Είμαστε πολύ πολύ περήφανοι για αυτή την ενέργεια. Τρίτη 7 Ιουλίου, μία ημέρα με νόημα, Sign Out Loud, ραδιόφωνο στην νοηματική. Λουλούδια μου, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Αναλέιο και εμείς ξέρετε, τα λέμε αύριο. Τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα Νταν. Για όλοι να λύσουν 2 ώρα φωτιά ή αλλιώς Μάικ Κόλλημα. Μέχρι τότε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6. Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Πέμπτη στο ημερολόγιο, όσοι ήθιστε με κινηματογραφικά νέα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Κάποτε στον 19ο αιώνα» στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος στον Ταύρο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 4 προβολές ταινιών που διαδραματίζονται στον 19ο αιώνα κάθε Παρασκευή από τις 3 έως και τις 24 Ιουλίου. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 η ώρα βλέπουμε την ταινία «Περηφάνεια και προκατάληψη». Σήμερα 2 Ιουλίου έχουμε και νέες ταινίες στις αίθουσες, πρεμιέρα για την ταινία «Το πάρτι γενεθλίων» με τον William Dafoe, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία που βασίστηκε στο best seller του Πάνου Καρνέζη και γυρίστηκε στην Ελλάδα σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Κέρκυρας και της Αττικής. Πρεμιέρα και για την ταινία «Το τελευταίο ρίσκο» που ο Russell Crowe πρωταγωνιστεί σε ένα παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα Πουμαρό, Κερίο Μάρε, Τόνι και τον Οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, 5η 2 Ιουλίου. Πολύ ωραίο μεσημέρι. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς. Έχει και σήμερα πάρα πολύ ζέστη. Αλλά από σήμερα λέει ξεκινάει και μια αστάθεια στον καιρό. Εντάξει, όπως έχουμε πει, έχουμε γίνει κλίμα τροπικό ξεκάθαρα. Οπότε λοιπόν το απογευματάκι, αν σας έρθει καμία σταγόνα στο πρόσωπο, μην αγχωθείτε. Μπορεί να έχει έτσι καμία βροχούλα, μην δώσετε ιδιαίτερη σημασία εσείς να θυμάστε ότι είμαστε σε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ιουβενάλιο και στην Ιουβεναλία. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Θα πάμε και ταξίδι, εσείς δηλαδή θα πάτε ένα φοβερό τρίμερο στην Εύβοια. Λεπτομέρειες γι' αυτό σε λίγο. Έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έχουμε πολλά δώρα και κυρίως την καλύτερη μουσική στην Αθήνα με πολλές throwback επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, ένα τραγούδι που μας φτιάχνει πολύ πολύ τη διάθεση και το θέλουμε εννοείται. Φωτιά στη νύχτα τώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Αναβήσει σε περίπτωση που εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα 32 λεπτά μετά τη μία και σε περίπτωση που εσείς τώρα δεν έχετε κανονίσει κάτι για διακοπές, έστω ένα τρίμερο μακριά από την τρέλα της πόλης, εμείς τι κάνουμε εδώ, έχουμε φροντίσει για εσάς. Ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τρίμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρώσο Hotel, το οποίο είναι καταπληκτικό. Θέλω να μπείτε τώρα να το τσεκάρετε, θα τρελαθείτε. castellorosopavlahotel.com, ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια. Είναι χτισμένο στην ιδυλιακή περιοχή των Στυραίων, 100 μέτρα από τη θάλασσα και 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης. Σε οικόπεδο δίπλα στην παραλία, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα είσαστε όλη μέρα στη θάλασσα. Εξάλλου αυτό είναι το ζητούμενο και θα χαλαρώσετε, θα περάσετε καταπληκτικά. Θέλω τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6. Διακοπές, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του My Radio 104,6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, περιοδικό Βαβούρα. Σουρεαλιστικό, τολμηρό, επιδραστικό. Με φανατικούς αναγνώστες, αιχμηρό χιούμορ και αγνές προθέσεις. Νέο τεύχος. Έρχεται και θα κάνει Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Είναι μεσημεράκι Πέμπτη, το περνάμε παρέα. Διαβάζω και τα μηνύματα στο Viber που στέλνετε. Ο Χρήστος λέει: εγώ δεν έχω κανονίσει κάτι για διακοπές, αλλά έχω βρει την άκρη μου, λέει, για να απολαμβάνω τα μπανάκια μου γενικότερα. Είμαι, λέει, από αυτούς τους τύπους που έχουν πάντα μέσα στο αυτοκίνητο ένα σακ βουαγιάς, μία τσάντα με τα μπανιερά μου. Πόσο μου αρέσει που το κάνετε αυτό πάρα πολύ. Και όποτε βρίσκω, λέει, ευκαιρία μετά τη δουλειά, τσου, πάω και ρίχνω την πουτιά μου. Μα είσαι καταπληκτικός, αλήθεια στο λέω, και έχω πάρει, λέει, και αυτό το πολύ ωραίο χρώμα. Εννοείται, να σπάσει και λίγο η ασπρίλα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Είναι και Throwback Summer εδώ στον My Radio. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε πολλές παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Για ζητήστε τις, παρακαλώ, γιατί κάνετε και πολύ ωραίες επιλογές. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με Ελένη Φουρέιρα, η οποία κήρυξε την έναρξη της φετινής περιοδίας της με μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις στο κατάμεστο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια στο TikTok, γίνεται χαμός. Πολύ ωραία, πολύ δυναμική παρουσία, με ωραία μπαλέτα, ωραία τραγούδια. Ήτανε καταπληκτική η Ελένη Φουρέιρα, νομίζω στα καλύτερά της. Για πάμε να απολαύσουμε τώρα Αλληλούια.

0: Ναι, λοιπόν, Summer in Greece μας αρέσει πάρα πολύ. Γιώργος Μαζονάκης και Βικτόρια Χαλκίτη. Και τα καλοκαίρια στην Ελλάδα είναι τα καλύτερα, γιατί όπως λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης, like here, nowhere. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Σήμερα, Πέμπτη, έχουμε καινές ταινίες στους κινηματογράφους. Έχει να δείτε ωραίες ταινιούλες. Δηλαδή, έχει και το θάνατο του Robin Hood με τον Hugh Jackman, ένα σκοτεινό φιλμ πάνω στο μύθο του παιδικού ήρωα. Έχει την πρόσκληση της Olivia Wilde, μια πολύ δυνατή τετράδα πρωταγωνιστών. Είναι και η Penelope Cruz και ο Edward Norton. Επίσης, πάρτι γενεθλίων με τον William Dafoe, γυρισμένο στην Κέρκυρα, παρακαλώ, και παραπέμπτηκε στον Ωνάση. Και έχουμε και το τελευταίο ρίσκο, μια δυναμική περιπέτεια με τον Russell Crowe. Οπότε, λοιπόν, αν το Σαββατοκύριακο θέλετε να πάτε να δείτε ταινία, έχει πραγματάκια. Λοιπόν, μην μου φύγετε. Θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων τώρα. Πολύ μικρό break, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: μέρα throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε στέγη νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο Παρασκευή λόγω 24ωρης απεργίας που πρόκειται να πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Μεταξύ άλλων, η Αττική, τα Κύθρα, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λευκάδα και η Κρήτη. Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, ιδιαίτερα βοηθητική η σημερινή ημέρα για τους τοξότες. Ο καιρός σήμερα. Με αρκετή ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Θοδωρής Αθερίδης και Κατερίνα Βρανά φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και εξομολογούνται άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της γαμήλιας τελετής στην Πάρο. Συνέντευξη, Αφροδίτη Χατζημινά. Πρόσωπα, Κέιτ Χάντσον, Ελένη Τσολάκη, Άννα Βύση. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
8: Το μπάσκετ φέτο

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα
1: μόνο επιτυχίες,
0: χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι 5η 2 Ιουλίου. Πού σας βρίσκω, τι κάνετε, πώς είναι τα κέφια? Νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα για να κάνουμε τα σχέδιά μας για το Σαββατοκύριακο. Για πείτε, για ρίξτε έτσι ιδέες, γιατί μου αρέσουν όλα αυτά που λέτε. Στείλτε και άλλα μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6 και κρατήστε αυτό τον αριθμό, γιατί σε λίγο θα διεκδικήσετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Anek Lines. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει κινησούλα σήμερα από το πρωί, ειδικά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στην Άνοδο και στην Κάθοδο ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος. Και τώρα που κατέβαινα εγώ εκεί γύρω στις 11.30-12 είχε κίνηση. Αυτή τη στιγμή θέματα στην είσοδο και στην έξοδο εκεί στον Κόμβο Καλυφτάκη, αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου έχουμε θεματάκια. Στη Βασιλή Σοφία στην Κάθοδο χαμηλές ταχύτητες, στην Ακαδημία, στην Πανεπιστημίου, στη Λεωφόρο Κηφισία στην Άνοδο και στην Κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Φύγετε. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Ξεκινάμε όμως με ολοκένουργιο Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όσα νιώθω εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μαζί μας έχουμε και την Annette Lines. Με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Και για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, όπως ας πούμε WiFi on board με μείον 10%, γεύματα με μείον 20% στο αλακάτ εστιατόριο. Και τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπείτε τώρα στο anek.gr, στο νέο C-More App, το οποίο είναι καταπληκτικό, πολύ εύκολο. Αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας. Τώρα λοιπόν, διεκδικείτε και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Annette Line, στέλνοντας μηνύματα πολύ απλά στο Viber 698-104-104 και 6, γράφετε Annette Line και το ονοματεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104 και 6, Annette Lines, ονοματεπώνυμο, γιατί με την Annette Lines είσαι με τον αέρα του τόπου της. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου αμέσως τώρα.

0: Παλιότερο και αγαπημένο από τον Νίκο Φέρτη, αν φύγει, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3. Και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται και Sign Out Loud την επόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου. Μία ημέρα με νόημα, μία ημέρα που ο My Radio κάνει προσβάσιμο το πρόγραμμά του σε όλους μέσω της νοηματικής. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε αγκαλιάσει όλη αυτή την ενέργεια, γι' αυτό και εξάλλου τη συνεχίζουμε. Είναι πολύ ωραίο να μπορούμε να απολαμβάνουμε όλη τη μαγεία του ραδιοφώνου. Από το πρωί λοιπόν μέχρι το βράδυ, οι διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα βρίσκονται μέσα στο στούντιο, θα μεταφράζουν όλα αυτά που λέμε εμείς η παραγωγή και εσείς μπορείτε να τα βλέπετε και να τσεκάρετε τι γίνεται μέσα στο στούντιο από την υβριδική πλατφόρμα του Mega ή μπαίνοντας και στο site μας www.myradio1046.fm. Όλο αυτό με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε στέγη νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο Παρασκευή λόγω 24ωρης απεργίας που πρόκειται να πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Μεταξύ άλλων, η Αττική, τα Κύθρα, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Ετωλοκαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λευκάδα και η Κρήτη. Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, ιδιαίτερα βοηθητική η σημερινή ημέρα για τους τοξότες. Ο καιρός σήμερα. Με αρκετή ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη στον My Radio 104,6. Μεσημεράκι Πέμπτης, ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Πέμπτης. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4. Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας. Και αυτή την ώρα έχουμε στην παρέα μας και την Πρωτέρια, η οποία δίνει ενέργεια στο αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της πόλης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μας καλεί στην πλατεία νερού στο Release Festival. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Πρωτέρια και ζήστε την απόλυτη εμπειρία του φεστιβάλ με fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πάρα πολλά δώρα. Και το καλύτερο, μέσα από τα social media της Πρωτέρια μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις και να βρεθείτε κι εσείς κοντά στους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Τα λέμε Release με την ενέργεια της Πρωτέρια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης τώρα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εποχές και αυτές τότε. Πραγματικά ξεβιδωνόμασταν με το μασάι της Έλλης Κοκκίνου. Γινόταν ο χαμός του χαμού. Τρελή επιτυχία και τότε. Αυτά τα ωραία ακούμε από το παρελθόν. Αγαπημένα τα ζητάτε κι εσείς στο Viber στο 698-104-104-6. Να θυμίσω εγώ ότι συνεχίζεται ο μεγάλος μας διαγωνισμός για ένα τρίμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρόσο Hotel, το οποίο είναι καταπληκτικό, χτισμένο πάνω στη θάλασσα. Θα πάτε, θα περάσετε τόσο ωραία. Θα απολαύσετε τα μπανάκια σας, τα ωραία σας τα φαγητά, την ωραία σας την παρέα. Όλα τα έχουμε κανονίσει. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε καθόλου. Το έχει κανονίσει ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τα μηνύματά σας τώρα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6. Διακοπές, ονοματεπώνυμο, καλή επιτυχία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του My Radio 104,6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε σε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και όσο εμείς ακούμε την αγαπημένη μας μουσική, η Anytime δουλεύει για εμάς και για την τσέπη μας. Το ξέρετε εσείς ότι αν είστε ήδη πελάτης Anytime, κάνετε ακόμα ένα συμβόλαιο της επιλογής σας με έκπτωση έως 10%. Τώρα το μάθατε κι εσείς, τώρα το μάθα κι εγώ που είμαι πελάτης Anytime. Μπείτε λοιπόν στο anytime.gr και μέσα σε 2 λεπτά θα έχετε κάνει τη διαδικασία τόσο εύκολα και πολύ πολύ απλά. Γιατί στην Anytime συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις για να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή περισσότερα. Και εμείς συνεχίζουμε και απολαμβάνουμε τις μουσικές μας. Σε λίγο θα ακούσουμε και Θοδωρή Φέρη που έχετε ζητήσει. Έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος με τραγουδάρα από τα παλιά. Προς το παρόν, Δέσποινα Βανδύ.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Περάζουν το συγκεκριμένο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, θα είναι top στη λίστα μας, μέσα στα top 3 σίγουρα. Τι ωραίο τραγούδι, δεν τελειώσαμε εδώ στον My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Έλα όμως που εμείς τελειώσαμε. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Εσείς δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά, γιατί έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο. Καλό υπόλοιπο ο Πέμπτης, τα λέμε αύριο Παρασκευή. Επιτέλους, αγαπημένη μέρα, έρχεται και η Παρασκευή. Πολλά φιλάκια να μου προσέχετε, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: μέσα. My Radio, Throwback Summer. Σ' έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σ' αρωμάτα. Όλη την ημέρα, Throwback επιτυχίες.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθενό ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε 104,6 My Radio, Πέμπτη, και είναι 5η 2 Ιουλίου. Καλό μήνα όμως θα πω. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, έχει ζέστη και σήμερα, ζέστη μπόλικη, και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Γύρισε και η Κατερίνα μας από τα ξένα. Κανονικά θα έχουμε πανηγυράκι τη Ζαρίφη στο πανηγύρι 6 με 8. Η Κατερίνα μας θα είναι εδώ, έπεσε ένα τσίκι θερμοκρασία. Καλά, δεν έχει τεράστια διαφορά. Έχει ζεστούλα 32 βαθμοί Κελσίου. Αύριο στους 33. Έχω πολλές επιτυχίες, έχω πολλά αγαπημένα τραγούδια, την περισσότερη μουσική και πολλές throwback επιτυχίες. Καλά, έτσι κι αλλιώς είναι Πέμπτη, που τις Πέμπτες έχουμε μάθει στο throwback, αλλά όλο το καλοκαίρι το πάμε με throwback summer. Μείνετε μαζί μου, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Διαβάζω τώρα εδώ ότι από τις 6 μέχρι τις 8 που θα είμαστε στον αέρα και εμείς με το πανηγύρι, μην τρομάξετε αν δείτε πολλά αεροπλάνα πάνω από τον ουρανό της Αθήνας. Θα πετάξουν αρκετά, οπότε μπορεί να έχει και λίγη φασαριούλα. Μην σας τρομάξει καθόλου αν είναι μια τελετή ορκωμοσίας, πώς τα λένε αυτά τώρα, σμιναγών, αεροσμιναγών, τέλος πάντων μια γιορτή της αεροπορίας. Οπότε πολλά έτσι για το εφέ θα περάσουν αεροπλάνα από πάνω μας. Απλά χαζέψτε τα, τον δρόμο να κοιτάτε. Απλά μην τρομάξετε και αρχίζετε πάλι τα πόλεμος εδώ, τι γίνεται. Αυτό μπαίνουν, βγαίνουν, έρχονται, εξωγήινοι, εχθροί και όλες τις θεωρίες συνωμοσίες. Όλα καλά, θα είναι μια γιορτή. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Η Αγγλία προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα δύο γκολ της νίκης και στην επόμενη φάση η Αγγλία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Σήμερα η δράση συνεχίζεται στις 10 με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Τα σχέδια για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει σήμερα στις 6 ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική, όπως γνωστοποίησε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας τους έδωσαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 τη Χέλμοντ, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 την Μπέβερεν. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
1: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops Powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ για όλη την οικογένεια. Μαζί μας ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ Βασίλης Πανούλης. Flex

Χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκος ημερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τον Οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Εδώ είμαστε, επιτυχίες και πολλά αγαπημένα My Radio 104,6 My Radio. Ωραίο τραγουδάκι αυτό, θα μου λείψει. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα. Είναι 2 Ιουλίου και όλο τον Ιούλιο θα είμαστε παρέα. Εννοείται με επιτυχίες, με αγαπημένα, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback summer είναι αυτό και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber. Και σήμερα γιορτάζει αγαπημένο όνομά μου μαζί με την Κατερίνα Σαρίφη, ο Ιουβενάλιος, που πάντα κάναμε τα καλοκαίρια τη μεγάλη γιορτή Ιουβενάλια. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στο πανηγύρι. Μείνετε μαζί μου, έρχονται τα πιο ωραία throwback και όχι μόνο.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
3: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Θοδωρής Αθερίδης και Κατερίνα Βρανά φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και εξομολογούνται άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της γαμήλιας τελετής στην Πάρο. Συνέντευξη Αφροδίτη Χατζημινά. Πρόσωπα Κέιτ Χάντσον, Ελένη Τσολάκη, Άννα Βύση. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήριαmore.com και στο 211-1365.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Κοντεύει 5 με επιτυχίες, με αγαπημένα τραγούδια. Πάρα πολλά throwback αγαπημένα. Ο Ιουβενάλιος που έλεγα και λίγο πριν γιορτάζει σήμερα. Το Σάββατο η Παγκόσμια Μέρα Φεστιβάλ. Πάρα πολλά φεστιβάλ παίζουν στην Αθήνα, στην επαρχία. Εγώ θα πάω και σε ένα φεστιβάλ στην Αρκαδία το Σαββατοκύριακο. Και έτσι ανυπομονώ. Και νομίζω ότι πάρα πολλά μέρη στην επαρχία ψάχνονται, κάνουν ωραία φεστιβάλ, ωραίες δράσεις, με ωραίες συναυλίες, ωραία δρόμενα, εκθέσεις τέχνης. Αυτά ψάξτε τα. Είναι ωραία αφορμή για να ψάξεις και μέρη και να πεις: α, εκεί κάτι κάνουν, θα έχει κόσμο, θα είναι ωραία. Θα πάω εκεί, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-1046. Καφεδάκι, μου ήρθε και εμένα τώρα. Και πάμε να απολαύσουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Ολοκένουργιος Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, τα ακούμε μαζί παρέα. Παντελής Παντελίδης, Νίκος Βέρτης, Σταβέντορη Ελληνίδου, Κατερίνα Λιόλιου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Απών, Γιώργος Αμπάνης. Καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εδώ στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, να ήρθαμε εμείς σε σένα. 104,6 My Radio, επιτυχίες και πολλά αγαπημένα. Ένα τσικ μετά τις 5.30. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, απολαμβάνουμε επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Δεν έχω πάει Μάλτα, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά και είναι πάρα πολύ ωραία και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Κράτος νησί. Και είναι πάρα πολύ hot προορισμός. Ξέρεις τώρα δηλαδή τι θα κάνεις? Θα το ψάξεις. Θα ψάξεις να πας απευθείας στη Μάλτα από Αθήνα, στο μοναδικό νησί των Ιππωτών. Είναι μόνο μία πτήση μακριά, με την Aegean. Εκεί θα βρεις ιστορικά σοκάκια, χρυσές ακτές. Έχει αυτή την ακτή του Ποπάι, κάπως έτσι τη λένε. Που είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι τη βλέπω και τη λυμπίζομαι. Και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερα της. Λοιπόν, παιδιά, τρέχει και hot τρελός διαγωνισμός. Να σας πω, στο Instagram του 104,6 My Radio υπάρχει ένα post μαζί με το Πογονάτος Jewelry, με τον αγαπημένο Πογονάτο, και σας δίνουμε ένα μονόπετρο. Μονόπετρο, γενικά φέτος στο My Radio πολύ του γάμου έπεσε. Μία που γίναμε κουμπάρι, μία τώρα με το μονόπετρο, είναι... είμαστε τέτοιοι. Αυτό. Μονόπετρο, δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond. Να, εγώ που δεν είμαι της παντριάς, δεν τα ξέρω αυτά. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας. Πανέμορφο το βλέπω στο Instagram. Λοιπόν, μπείτε, δείτε, κάντε τα βήματα και μπορεί να το κερδίσετε. Ο νικητής 17 Ιουλίου, ζωντανά στην Τωρέτα Παπαδημητρίου το πρωί. Εδώ στον 104,6 My Radio, από τον αγαπημένο Πογονάτο στην Γλυφάδα. Επιστρέφω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιή. Υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Τώρα βλέπω τα δικά σας μηνύματα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Με έχει βαρέσει η ζέστη και είναι στην παρέα και η αγαπημένη μου Βάσο που μας ακούει κάθε απόγευμα. Και είναι και αυτή εδώ και απολαμβάνει επιτυχίες, throwback τραγούδια και όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ. Ζέστη έχει Βάσο, μου καταλαβαίνεις, δεν είναι. Τη Βάσο την βλέπω κάθε πρωί. Είναι από τους ανθρώπους που μου φτιάχνουν το κέφι. Είναι ωραίο να συναντάς κόσμο το πρωί, ειδικά το πρωί, που να σου έτσι, ανοίγει η μέρα, να λες μια καλή μέρα και να την νιώθεις και να την νιώθει κι ο άλλος. Πραγματικά την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους εσάς που είστε τέτοιοι άνθρωποι. 698-104-104-6 μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber και τα λέμε εδώ μαζί παρέα. Έρχεται και η Καταρίνα Ζαρίφη σε πάρα πολύ λίγο. Έχουν έρθει δυστυχώς και τα κουνούπια. Τα κουνούπια δεν τα θέλουμε. Δεν τα αγάπησε ουδής που λένε, αλλά έχουμε το Outan. Την σειρά και όλα Outan Defense Protection με το Outan Defense Extreme Protection και το Outan Defense Long Protection στα φαρμακεία πια με 50% DEET. Δεν ξέρετε τι είναι αυτό, αλλά είναι η υψηλότερη προστασία. Και προστασία μέχρι και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Ό,τι πρέπει για κάμπινγκ, εξοχή, παραλίες, μακρινά ταξίδια, τα διώχνει όλα. Και τα καλά κουνουπάκια. Δεν υπάρχει καλό κουνούπι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, το πιο αθώο. Αλλά και αυτό που προκαλεί ελονοσία, αλλά και αυτό που προκαλεί τον ιό του κίτρινου πυρετού. Κίτρινος πυρετός. Λοιπόν, καλοκαίρι χωρίς κουνούπια με Outan, αξιόπιστο τώρα και στα φαρμακεία. Και Κωνσταντίνος Αργυρός μας στέλνει κατευθείαν στα νησιά. Καμπάνες, Δέσποινα Βανβή, Νίκος Οικονομόπουλος. Έρχονται.

Δέσποινα Βανδύ, throwback αγαπημένο, ανάβεις φωτιές. Φωτιές τώρα μου άναψε και η Βάσου που μας ακούει και τη χαιρέτησα λίγο πριν και έλεγα ότι είναι πολύ ωραίο να συναντάς ανθρώπους που σου λένε την πιο ωραία καλημέρα το πρωί και να την νιώθουν και να την περνάνε και σε σένα και να τη λες και εσύ την καλημέρα με όλη σου την καρδιά και την αγάπη και να συναντάτε τέτοιους ανθρώπους το πρωί που σας φτιάχνουν την ημέρα και δεν το άκουσε λίγο πριν, οπότε τα ξαναλέω. Βάσο μου, την αγάπη μου πραγματικά και εδώ να ακούς επιτυχίες και αγαπημένα και να χορεύεις μια ζωή όπου είσαι στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Τέτοιοι άνθρωποι να είναι κάθε μέρα δίπλα σας. Αυτοί οι ωραίοι, καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Σε πάρα πολύ λίγο πανηγύρι της Ζαρύφης. Το πανηγύρι 6 με 7 είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και για πάμε στην Πάρο το άλλο Σαββατοκύριακο. Καλά θα ήταν. Μακάρι να βρεθείτε εκεί. Και όσοι θα είστε εκεί, τρέχει πάρα πολύ ωραία δράση από τη Flex Car και την Ovibet. Πάρος Beach Hoops, η ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα. 10 με 12 Ιουλίου στην παραλία της Πάρου για full δράση και active. Παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Φανούλη. Παίξε στην άμμο και σκόραρε για τη μονάδα αιμοκάθαρσης του νησιού. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση με την πολύτιμη υποστήριξη των Peugeot Blue Star Ferries, κυβερνήτης Group Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον καζέτα parosbeachhoops.gr και μία ώρα χωρίς διαφημίσεις έρχεται σε πάρα πολύ λίγο μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο και την Νατάσα Θεοδωρίδου. Άκουσα!

104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενή.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
9: Πού πας ρε καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Καταριβασάρη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχει κάνει, εγώ με ένα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά.
4: Τζούλη, πάρ' τον.
2: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με εθοπεύουν.
3: Να.
6: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Θαρρύφη.
3: Αυτές είναι αφιερώσεις.
7: Ένας
3: παππούς
7: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω.
8: Τι κάνετε εκεί.
9: Ο Σαμίρ και η μάνα.
8: Τι κάνετε.
3: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
10: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
3: Τα κεφάλια μέσα.
11: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
13: Σας χαμηλώ!
14: Έφτασα στο Αχανάι!
13: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτας, ναι!
15: Πονάς, αγόρι μου!
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
3: Και πανέτοιμοι κυρίες και κύριοι μου, έτσι στα τελευταία πανηγύρια εδώ στον 104,6 My Radio, που τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει καιρό. Αλλά λέμε τώρα, αυτά είναι τα τελευταία,
2: είναι
3: λέμε.
2: Τώρα πανηγύρια δυνατά. Νιώθω ότι είναι Παρασκευή όλη μέρα σήμερα. Έχω βάλει και σορτσάκι που δεν φοράω ποτέ.
3: Εγώ λευκά.
2: Σπιτιού. Εσύ έχεις βάλει λευκά, βέβαια. Έχεις βάλει λευκά ροκιά. Θα πας στο μπάλαμα μετά.
3: Όχι,
2: αφού έχεις θέατρο μετά.
3: Αλλά τον έβαλα έτσι επαναστατικά.
2: Είναι ημέρες επανάσταση.
3: Θα σου πω τι είναι τώρα. Έχω βάλει πλυντήριο όλα τα σκούρα, γι' αυτό και βλέπεις λευκό παντελόνι, λευκή μπλούζα. Μα ξέρεις ότι εγώ για να βάλω λευκά.
2: Τι λέει, και εγώ βάλε αφόρμα. Είδες, δεν είναι καλές ημέρες.
3: Δεν είναι.
2: Εγώ σήμερα έχω άλλο σοβαρό πρόβλημα.
3: Παρακαλώ.
2: Και θέλω τη βοήθειά σου.
3: Έτσι,
2: ας ξεκινήσουμε με ένα πρόβλημα.
3: Μπράβο, γιατί μ' αρέσει.
2: Καλά.
3: Μ' αρέσει.
2: Πρέπει να πάρω ένα λάπτοπ. Δεν έχω λάπτοπ.
3: Πολύ
2: όλα τα χρόνια κοροϊδεύω ότι.
3: Πάνε στα καφέ και ναι.
2: Και δεν έχω λάπτοπ.
3: Ναι,
2: και τώρα πρέπει για κάποιες δουλειές να αποκτήσω λάπτοπ.
3: Ωραία.
2: Και πήγα να το πάρω χθες.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά παιδιά, να σου πω την αλήθεια, από τη ζέστη βαρέθηκα να πληρώσω το τιμολόγιο. Πήγα και το είδα, το έκανα, μου το φέρανε και μετά λέω θα περάσω σε λίγο. Μάνα μου.
3: Μπράβο. Τζένι, είδες ότι το DNA μιλάει. Μα μέσα στον ανάδρομο θα πας να πάρεις λάπτοπ.
2: Λέω σήμερα να πάρω λάπτοπ. Και κάθε τη Βάσκια η αστρολόγος, η μαυράκι θεάρα δίπλα μου. Και τη λέω: πάω να πάρω και ένα λάπτοπ μετά εδώ δίπλα, ξέρω εγώ, στο αυτό. Και δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Είδες που το είπα!
2: Και τη λέω: άκου, της λέω, ο ανάδρομος τελειώνει τον Ιούλιο τέλη. Πρέπει να το έχω μέσα στις επόμενες 5-6 μέρες.
3: Σου έχω τη λύση.
2: Κόψε το λαιμό σου.
3: Σου έχω τη λύση.
2: Να πάρω μεταχειρισμένο. Αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είδαμε και μεταχειρισμένο.
3: Ή μη μεταχειρισμένο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ρώτα τη Βάσια Μαυράκη. Αν πας εκεί στο μαγαζί και πεις τον υπάλληλο: γεια σας. Μπορείτε να μπείτε να γράψετε. Είστε όχι. Μπορείτε μέσα να γράψετε ένα Word. Ναι. Αυτό δεν θεωρείται μεταχείριση.
2: Α, ή να του πω μου το ρίχνετε μια κάτω.
3: Ναι, και άμα σπάσει, δεν πειράζει. Πρέπει να το πάρω μεταχειρισμένο.
2: Μου είπε όμως, μου λέει, πες κι άλλα ψέματα. Κρατήσου μπαστίξου στις δουλειές και πάρ' το, μου λέει, στο παραθυράκι 16 Ιουλίου.
3: Μπράβο.
2: Είναι παραθυράκι Νέας Ελλήνης.
3: Ναι. 16 Ιουλίου λέει ότι είναι.
2: Τι
3: η υπερμέρα
2: είναι?
3: Των υπερμερών.
2: Αλήθεια.
3: Το είπε και η Ζαρατούστρα που έκανε και εμφάνιση η Χριστίνα. Δεν ξέρω,
2: ναι,
3: δεν
2: μπράβο,
3: αποκαλύφθηκε.
2: Μπράβο.
3: Αποκαλύφθηκε και η Χριστίνα. Είδες όλα.
2: Όλα αποκαλύπτονται.
3: Όλα σιγά σιγά βγαίνουν στη λάκα.
2: Νύχτα αποκαλύψεων. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Χάλιψα λίγο χθες και λίγο έτσι.
3: Δεν έχω προλάβει και εγώ, γιατί εντωμεταξύ μου είπαν την άλλη φορά πήγαινε σπίτι τώρα 4 παρά το πρωί.
2: Ναι.
3: Έχει νύχτα αποκαλύψεων.
2: Αυτό μου το είπαν και εμένα. Ότι λέει, παιδιά, ο κουσουλός αυτό το που κάνει στον Αντέρα το ενημερωτικό. Μπράβο τους,
3: ναι.
2: Η ενημέρωση τραβάει, κρατάει ώρες. Ότι δεν έχει, λέει, δεν έχει τελείωμα αυτή η εκπομπή. Ότι άμα θέλει να το πάει 6 το πρωί κατευθείαν για να πει καλημέρα Ελλάδα μετά.
3: Συγγνώμη, ο Κατερινόπουλος, η αδυναμία μου, δεν σοριάζει το άνθρωπος. Δηλαδή.
2: Τι συμβαίνει μέχρι τις 4 παρά όμως.
3: Χαμό σου λέει.
2: Τους έχει απίκο δηλαδή εκεί όλους.
3: Ναι.
2: Και αυτός πες ότι έχει την πετριά και θέλει να κάτσει. Εγώ το καταλαβαίνω. Περνάει καλά, βάζει και το καφεδάκι του κάθε. Οι άλλοι πάλι, ένας δεν του λέει.
3: Αδερφέ.
2: λίγο στο κοντρόλ.
3: Εκτός αν κλειδώνουν τις κάμερες. Είναι κλειδωμένη η κάμερα πάνω του, δηλαδή δεν κάνει και αυτό τρέλες πέρα δόθε.
2: Α, του λένε κάτσε εκεί.
3: Λοιπόν, δεν θα κουνηθείς ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Γιατί τέσσερις παράγει ο καμεραμάν σε αλλιώ.
2: Στην Νικολούλη, το καταλαβαίνω. Γιατί άμα οι άλλοι τώρα είναι χαμένοι και την ψάχνουν. Και δύο η ώρα μπορεί να τη βρούνε.
3: 2:20 και να τη βρούνε το κλείνει.
2: Ναι.
3: Δεν έχω παρατηρήσει. Με το που βλέπω, 1:30 ξεκινάει το. Ξεκινάει το λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Λέω, φτάνει προς το τέλος. Όκου σου λέω, εκεί κατά τις 3. Γιατί σου λέω την άλλη φορά γύρισα και λέω, λέω πώς θα να ηρεμήσω λίγα. Μου λέει, βάλει νύχτα αποκαλύψεων, πάει μέχρι τις 4. Παρά.
2: Τα βλέπεις.
3: Τους έχει κάνει χιούγκελ τους γέρους. Κάθονται όρτσα. Εντάξει, μπράβο παιδιά, να έχετε όρεξη κλπ. Και εμείς όρεξη έχουμε. Πολύ not, hashtag not. Σας το λέμε δηλαδή φάτσα μπάτσα.
2: Πεμπτούλα, δεν πειράζει.
3: Πεμπτούλα, εντάξει, είναι λίγο ξενερωτική κατάσταση, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα είναι 2 Ιουλίου.
2: 2 του Ιούλη, του Ιούλη.
3: Αχ, λοιπόν, σας έχω νέο. Οι Flexcar και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρκιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και σταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Α, τον Ιβέτυχα κάπου, μιλήσαμε. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας Έμο. Κάθαρση στην Πάρο. Είναι σημαντικός ο λόγος, παιδιά. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας στην προσπάθεια Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group και Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr.

0: Νάνι Νύφη Τριγωνάκη και ο Γαμπρός Περιστεράκη σήμερα, παρακολουθώντας την εκπομπή Σούπερ Κατερίνα.
1: Α, τώρα ναι, είσαι σπίτι και βλέπεις.
0: Αφού είμαι σπίτι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δω Σούπερ Κατερίνα, τι να δω.
1: Με έχει πιάσει καλοκαιρίλα και δεν το βουλώνω, λέω βλακίες. Έχω
0: καθόλου
1: όρεξη για να κάνω μόνο μπουρδες να λέω. Με έχει πιάσει.
0: Εμένα δεν μου φάνηκαν βλακίες.
1: Μόνο που γέλο θέλω να
0: πω. Μη σου πω ότι και ό,τι πληροφορία άκουσα την άκουσα από σένα.
1: Για το γάμο Taylor Swift. Τα ψάχνω όλη την ώρα.
0: Μα γι' αυτό λέω Νάνι Νύφη Τριγωνάκη. Συγγνώμη, η Taylor Swift με αυτόν τον
1: Τράβις
0: το φίλο του Τράβις.
1: Ωραίος, ωραίος, ναι.
0: Ωραίος, κάτι καπέλα που φοράει μόνο λίγο που είναι σαν καθήκια, δηλαδή.
1: Τη συμπαθώ την Taylor Swift, αλλά μου κάνει ότι τώρα είναι λίγο βλαχιά αυτό που πάνε να κάνουν στο γήπεδο, ρε παιδί.
0: Ρε παιδί μου τώρα. Αυτή τώρα έκλεισε το γήπεδο για να πάνε να κάνουν το γλέντι. Στην Κρήτη τα κάνουν αυτά, βέβαια, γιατί καλεί όλο το χωριό, θα μου πει στην Κρήτη. Και πού να πάνε.
1: Καλά, και αυτή θα καλέσει τη μισή Νέα Υόρκη. 1300 άτομα σου λέει.
0: 1300
1: άτομα. Απλά, ρε παιδί μου, εγώ σκέφτομαι.
0: Στην Κρήτη καλούν 2000. Ξεφτιλάνε άμα θέλουν.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, είσαι τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Έχεις τραγουδήσει εκεί πέρα 350.000 φορές. Και πας και χάνεις πάλι γάμο σαν συναυλία.
0: Στο
1: με
0: γήπεδο.
1: Τα σκηνικά, τα κάστρα και τα πιάνα. Και
0: αυτό
1: τις
0: με
1: κερκίδες.
0: Τα κάστρα, ρε παιδάκι, με αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, τι πετριά έχει φάει με αυτά τα κάστρα.
1: Ωραία. Εγώ τη δέχομαι την πετριά της. Κάντω σε ένα κάστρο.
0: Αφού
1: πήγαινε, τα έχει. Το 800.000.
0: Πήγαινε στη Σκωτία.
1: Μπράβο.
0: Που τα έχει έτοιμα τα κάστρα.
1: Ναι.
0: Υπέροχα. Πήγαινε στη Δανία.
1: Χτίσε ένα κάστρο να μείνει μέσα στην τελική και κάλεσε
0: ένα κάστρο. Χτίστο για το γάμο. Σαν δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Χτίστο για το γάμο. Εσύ αλλάζει τις οικονομίες της πόλης όταν κάνεις συναυλίες, σου λέει. Αλλάζει το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ αλλάζεις, μωρή.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Και ποιο είναι το γήπεδο?
1: Το Madison Square Garden είναι τη Νέα Υόρκη, το κεντρικό.
0: Εκεί που κάνει τις συναυλίες, ξέρω.
1: Times Square, ξέρω εγώ. Και επίση, να σου πω κάτι. Τόσα λεφτά θα παντρευόσουν τώρα. Να σου να τώρα, ξέρω εγώ, η πιο πλούσια Ελληνίδα. Θα παντρευόσουν στο Σύνταγμα με στην κίνηση μέσα στο τέτοιο.
0: Ποια Σύνταγμα?
1: Ποια καλά, ποια εκεί, δεν θα πάει από την κίνηση, αλλά θα παντρευόσουν μέσα
0: θα
1: στο.
0: Θα του έπαιρνα, θα του έλεγα πού θέλετε να πάμε, σε Ιχέλες, έλα, ορμάτε.
1: Ναι.
0: Ή μήπως οι καλεσμένοι δεν είχαν τα ναύλα.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν τα ναύλα οι καλεσμένοι να πάνε.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή η Dua Lipa τώρα λες είναι θεάρα. Τώρα καταλαβαίνω πόσο θεάρα είναι η Dua Lipa.
0: Τι κλασάτε, ανοίγει και βιβλιοπωλείο στην Πορτογαλία.
1: Με απαγορευμένα βιβλία.
0: Μπράβο, Dua.
1: Αλλά τη βλέπεις την κλάση της. Γιατί η Taylor Swift, η αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε.
0: Είναι γελαδάρισα.
1: Ναι, και τα ρούχα είναι γελαδάρισα.
0: Δεν θέλουμε που το λέμε, είναι γελαδάρισα καραμπινάκι.
1: Δηλαδή δεν έχεις τίποτα να φοράει κανένα νυφικό, κανένα πολύ ωραίο
0: ρούχο. Θα δεις και τον νυφικό πώς θα είναι. Θα πηγαίνει στραφτά λαγώνα. Γιατί τη Dua Lipa ήταν και ωραίο.
1: Dua Lipa, ρε, είναι οι πιο ωραίες συνεργασίες.
0: Το γαμπρό σίγουρα θα φοράει λευκό κουστούμι.
1: Είναι...
0: Δεν έχω χειρότερο στο γαμπρό.
1: Ο τέτοιο, ναι. Αυτό και εγώ τον έχω για λεφτό.
0: Αυτό που φεγγίζει, που βάζουν και το σόβρακο του.
1: Και αυτό είναι και μπορεί να βάλει και κανένα καπέλο από πάνω. Κάνα καπέλο από πάνω με το λόγο τη ομάδα του.
0: Αυτό,
1: είναι
0: αυτά
1: λίγο
0: τα καθήκια που
1: ναι.
0: Δεν τον είδες με τον Γκούτσι στο καπέλο. Πού πας, μωρί.
1: Και εμένα που μου έχει κακοφανεί. Δηλαδή, να είμαι τώρα ζάμπουλτο και να βλέπω την πλαστική καρέκλα του γηπέδου στο γάμο.
0: Στι κερκίδε. Δηλαδή, θε να μου πει ότι θα βάζει τη συμπεθέρα στι κερκίδε, θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί, μωρή.
1: Και πήρα σπουδά και θα φάσμε στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν σου κάνει και.
0: Κάτσε αυτό το χοντό. Να γίνω σύσκατο δηλαδή για να φάσμε.
1: Δεν το πω, αλλά σαν κάτι συζήτη εδώ που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στον Πειραιά που λένε, ξέρω εγώ, κλείσαμε το γήπεδο του Ολυμπιακού και βάλαμε μέσα 150 κερκίδε.
0: Όχι. Είσαι αυτά τα ανταμώματα. Αντάμωμα ρουμπελιωτών.
1: Κριτικών.
0: Αντάμωμα τριπολιτσοτών.
1: Που δείχνει, ξέρω εγώ, που είναι σαν ταρτάνι, μας το λένε πάνω δύο τραπέζια. Και
0: αυτό. Και γύρω-γύρω χορευτικά.
1: Και
0: τώρα
1: κάστρο,
0: βγαίνει ο Λάιος.
1: Και ένα κάστρο
0: στη μέση. Φουσκωτώ. Όχι, Taylor, συμπαθεστάτη βέβαια, αλλά κορίτσι μου, άμα μπορείς να βγάλεις τη γελαδάρισα από το κορίτσι, αλλά ποτέ το κορίτσι
1: δεν είναι. Ναι, όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Κάτι πάει πολύ λάθος. Θα κλείσουν λέει τους δρόμους, θα κάνουν την πρόβα λέει απόψε. Αύριο.
0: Θα κλείσουν όλη Νέα Υόρκη τώρα για να παντρευτεί.
1: Ναι, έλαντε, και αυτό λίγο μπουρδα. Αύριο λέει ο γάμος. Από ό,τι φαίνεται, όντως θα γίνει εκεί, γιατί έχει κλείσει, λέει, έχουν κλείσει ξενοδοχεία αυτοί οι παίχτες όλοι του.
0: Γύρω-γύρω.
1: Μονές προσκλήσεις λέει κάποιοι κυρώνουν γιατί του κάλεσε με μονή πρόσκληση.
0: Δηλαδή 1300 άτομα του καλεί μονού. Δηλαδή να μην ξέρει το διπλανό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάτσει αυτό το γάμο να κάνει.
1: Λέγανε το πρωί, εγώ δεν πάω πουθενά με τη γυναίκα μου. Βρε, ποια γυναίκα σου και ποιον άντρα σου. Εννοώ ότι θα πάω εγώ μόνο μου σε ένα ξένο πράγμα που δεν ξέρω και κανένα.
0: Και με ποιο θα κάθομαι δίπλα.
1: Και επειδή δηλαδή, και πρόσφατα καλεστήκαμε κάπου που είχε μονή πρόσκληση, που ήσουν και εσύ εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ήμουν και εγώ εκεί. Ήξερα όμως να θα πεθάσει εσύ. Και πάλι όμως, με άρχος μπήκαμε τη μονή την πρόσκληση.
0: Κουλανσιόντε παρή.
1: Πολλοί. Και αυτή είναι παιδιά, η νέα μόδα που σε καλούν και στην Ελλάδα σε ένα event και σου στέλνει το QR code και είναι μονή πρόσκληση.
0: Μονή πρόθεση.
1: Έτσι χάσαμε την άλλη φορά την Kylie Minogue. Γιατί είχε καλεστεί, εσύ είχα καλέσει και εμένα και το είχαμε συζητήσει μεταξύ μα.
0: Και μετά ήταν μόνο.
1: Γράφει και η Kylie Minogue τραγούδαγε και εμεί.
0: Και εμεί καθόμαστε και. Να, θα βλέπαμε τουλάχιστον μια Kylie Minogue πριν να αποχαιρετήσουμε.
1: Τέσπα.
0: Τι πήραμε τελικά.
1: Εντάξει, είδε Πασπαρτού, είδε πράγματα στα μάτια και σε έχει δει πολύ πράγματα.
0: Έχω δει, έχω δει. Όχι, αλήθεια είναι
1: Πασπαρτού.
0: Μην είσαι τώρα. Όχι, ευχαριστία δεν έχω. Όχι, δεν έχω. Θέλω να ευχαριστήσω.
1: Έχουμε κάνει εδώ πολύ όμορφα πράγματα, παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πριν από δύο εβδομάδε είχαμε το Λευτέρη Κρίκη. Έχουμε κάνει όμορφα. Yes.
0: Έχουμε κάνει ωραία πράγματα, αλλά και μια καλή.
1: Ναι, εντάξει, λόγω του.
0: Δεν λέω εγώ όχι και σε αυτά.
1: Επειδή είμαστε το 90s.
0: Απλά χτύπησε η καρδούλα μας την 90s. Αναγκαστήκαμε, πήγαμε στη συναυλία πάνω στην Εξέδρα και χορεύαμε εγώ και ο Χάρης σαν τρελή οι δυο μας.
1: Ένα μήνα λέω. Ένα χρόνο πριν ακριβώς ήταν, παιδιά.
0: Θα θυμάστε τα χαίρια. Ναι, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, μην ξεχνάτε τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Αν έχετε έντονους ρυθμούς, άθληση και γενικότερα είστε σε μία εγρήγορση, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά πολλά υγρά, ενώ πρέπει να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Σας έχω λοιπόν το καλύτερο, Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B12. B12 είπα, B2 είναι. Η B12 είναι για άλλο πράγμα. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Το διαλύσει ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Dextrolite Plus ηλεκτρολίτες.

0: Κλείνουμε την ωρίτσα, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio, όσο λέγεται έτσι, γιατί θα έχει βαφτίσια και το ραδιόφωνο αυτό.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι. Να το λέμε μωρέ σιγά σιγά, ναι. Είναι η τελευταία χρονιά του My Radio και μετά το My Radio θα είναι Radio, αλλά δεν θα είναι My Radio.
0: Δεν θα είναι My. My δηλαδή My Yours.
1: Ναι, θα είναι
0: αλλονών. Θα είναι ζήσε My.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό να βάλουμε τελευταίο τραγούδι της.
0: Αχ, μπράβο.
1: Έτσι, τη σεζόν.
0: Αρέσει. Συγκινησιακή φόρτιση και τέτοια.
1: Καθόλου.
0: Εγώ ούτε στον Ποτζόρνο έκλαψα.
1: Εγώ δεν μπορώ να κλάψω.
0: Και δεν έκλαψε και η Face Κορδά. Και λέω. Κοιτάω τη Face Κορδά. Δεν έκλαιγε. Και λέω τώρα να κλάψω εγώ για τη Face Κορδά. Και γενικότερα, παιδιά, εγώ στους αποχαιρετισμούς στην τηλεόραση. Δεν σου φαίνεται λίγο.
1: Με έχει πάρει τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Ζωή Κορονάκη, που μας ακούει πολλές φορές, μου έλεγε.
0: Α, τα φιλιά, Ζωή!
1: Που όλοι εκεί στην εκπομπή θυμούνται ότι πρόπερση, όταν είχε φύγει ο τότε συμπαρουσιαστής της για να έρθει ο Ιορδανίδης, βάλανε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά αρχίζει να κλαίει η Ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα μου, αλλά παιδιά, συγγνώμη.
0: Με ένα φιλτά.
1: Να πηγαίνει πίσω, να κρατάει τα μάτια, να κρατάει το στόμα της. Αρχίζει να κλαίει και ο Δημήτρης, που ήταν τότε ο συμπαρουσιαστής της.
0: Και ένας ανέστητος.
1: Αρχίζει να κλαίει η Κατερίνα που είναι δίπλα μου. Και είναι τρεις που κλαίνε, που με το που αρχίζουν να κλαίνε. Κάπως αυτό, μετά κάνω εγώ ένα. Έλα, μωρή, τι κλαίτε, τι κλαίτε. Και γίνεται ένα λάθος στο κοντρόλ και δείχνει πλάνο την ώρα που κλαίνε εμένα.
0: Που γελάς.
1: Που τους κοιτάω έτσι και με έχει πιάσει νευρικό. Και από τότε θυμούνται τη φάση ότι μου λένε. Μάλλον, δηλαδή, μπορεί να συγκινηθώ σε κάτι πολύ άσχετο μόνο
0: ναι.
1: μου. Να,
0: μπράβο,
1: άμα οι άλλοι συγκινούνται.
0: Εγώ δεν έκλεψα στο goodbye της Ελένης Πενεγάκη, που ναι. θεωρήθηκε και ιστορική στιγμή. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Είμαι και της άποψης ότι καμιά φορά δεν συγκινείσαι. Όμορφα είναι και αυτά, ρε παιδί μου. Χαιρετάνε οι άνθρωποι.
0: Ε, παιδιά, τώρα κλαίμε για τη δουλειά.
1: Προχωράνε, δεν προχωράνε, δεν χάνονται, δεν κάνουν. Δηλαδή, ειδικά στη δουλειά τώρα που κάνουμε όλοι αυτοί. Του πετυχαίνει όλου κάθε μέρα και του βλέπει και του κάνει.
0: Καλέ, τώρα έχουμε μείνει 15 ονόματα.
1: Καλά, θα έχετε τον χρόνο, παιδιά, στο My Radio. Αν σα νοιάζει να ενημερώνεστε. Δεν ξέρω αν εσεί που ακούτε πανηγύρι τώρα. Έχετε τη διάθεση να ενημερωθείτε.
0: Αν δεν έχετε τη διάθεση, δεν πειράζει, θα μείνετε. Άμα έχετε πάλι τη διάθεση για ενημέρωση εδώ.
1: Δεν θα σας λένε και την Taylor Swift και για το γάμο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ούτε για τσόρκια, ξέρω εγώ.
0: Όχι, πού είναι η κερασούλα, πού είναι αυτά όλα. Ούτε θα παίζει το τραγούδι, πώς το βάζαμε το φτερό εκεί, αυτό που σε ηρεμεί πάντα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Να τελευταία εκπομπή πρέπει να βγάλουμε τα αρχεία μας τη φορά.
1: Ούτε θα ακούτε, ξέρω εγώ, Γογό Ρωμαίου, Φεϊρουμπίνη.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά και Χιούγκελ.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια.
0: Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Πάντως πιστεύω στην τελευταία εκπομπή θα πάρουμε τα αρχεία μας και.
1: Και θα τα πάρουμε και θα φύγουμε.
0: Ακριβώς. Θα πάρουμε τα αρχεία μας.
1: Την αρχαιοθήκη μας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, έξω πεθαίνει ο κόσμος από τον ήλιο και την υγρασία. Υγρασία έχουμε κυρίως. Δεν είναι ότι έχουμε βαρέσει τα σαραντάρια ακόμα, αλλά υγρασία έχει full. Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+, για όλα τις μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και τις σουλές που θέλουν πολύ υψηλή προστασία. Φυσικά είναι Intermed με μύλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εκκλησίας. Εταιρείας. Εκκλησίας. Ούτε της Εκκλησίας θα ακούτε εδώ. Όχι, δεν το αντιφτώ. Στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: και κύριοι καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, δεύτερη ώρα σήμερα 2 Ιουλίου εδώ στον 104,6 μέρη διότι Ζαρίφη στο Πανηγύρι τρελαίο του Χάρης Χρονόπουλος καπέτανε.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού και γιορτάζει ο Ιουβενάλιος.
1: Αχ, Ιουβενάλια 2026. Πάλι καλά είμαστε ακόμα στον αέρα. Γιορτές.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα Ιουβενάλια τα αγαπάμε. Τα αγαπάμε.
1: Τα αγαπάμε, είχαμε κάνει και διαφημιστικό παλιότερα.
2: Ναι.
1: Ήταν ωραία.
2: Τα Ιουβενάλια είναι τα αγαπημένα μας. Τα στηρίζουμε πάντα και ωραίο όνομα. Αύριο θα πάω σε ένα φεστιβάλ Φασέικο στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
1: Τι είναι εκεί?
2: Δεν είναι και Φασέικο. Και μέχρι και house party έχει, αλλά είναι και στα μέρη μου. Το κάνουν φίλοι μου, είναι και έτσι.
1: Είναι φεστιβάλ για σκοπό, δηλαδή.
2: Όχι, κάπως... Είναι φεστιβάλ της πόλης. Μελιτζάζ λέγεται.
1: Μελιτζάζ.
2: Ναι, από τη μελιτζάνα και την τζάζ μουσική.
1: Ακού τώρα.
2: Και έχει μουσικές, έχει μελιτζάνες.
1: Μπράβο, έχει και φεστιβάλ προβατίνας.
2: Έχει. Αλλά είναι ένα τσίκ πιο κουλτουρέλ και το λέω έτσι με την ωραία έννοια. Έχει πεζοπορίες να κάνεις, έχει σύγχρονη τέχνη, έχουμε εκεί. Δηλαδή,
1: αλίμονο,
2: οικογενειακά τώρα.
1: Ναι, εκεί τώρα μουσικές.
2: Ναι, έχουμε συναυλίες. Το κάνει και ο Χρήστος, ένας φίλος μου που είναι διοργανωτής εκεί.
1: Τι συναυλία θα έχει, ξέρουμε.
2: Πάρα πολλές.
1: Α, έχει ονόματα.
2: Από ρεμπέτικη βραδιά μέχρι ελαφροφασέικη βραδιά μέχρι groups. Και dance party τα βράδια, για τις 12 στις πλατείες.
1: Τι
2: με μελιτζάνες.
1: Τι λες?
2: Ναι, μελιτζάνα και ποτό.
1: Μελιτζάνα και ποτό στο Λεωνίδιο. Και μιας και πέτυχα σε μια εκδήλωση στον Τάσο τον Μπιμπισίδη, μου είπε για να μας στείλει πράγματα εδώ, δεν ξέρω αν έχουν έρθει. Τσούλα Φέστιβαλ στην αγαπημένη σου Αστυπάλαια.
2: Ναι, μωρέ, και το κάνουν Ιούλιο που δεν πάω. Δεν μπορώ να πάω Ιούλιο. Τώρα νομίζω είναι το.
1: 4
2: τώρα,
1: με
2: 12. Το αυτό.
1: 4 με 12.
2: Είναι.
1: Αυτό το που σου κου παιδιά στην Αστυπάλαια και Τσούλα Φέστιβαλ, τώρα μιλάμε εκεί.
2: Μεγάλα ονόματα εκεί, ε.
1: Βλάχοι, σάτες.
2: Ναι.
1: Θα γίνει εκεί το Μάλε και το Βράσε.
2: Και όλα δωρεάν. Και όλα δωρεάν. Και όλα στο πιο ωραίο νησί, παιδιά. Δηλαδή, ένα από τα πιο ωραία νησιά.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ωραία. Είναι ωραία η Αστυπάλεια. Βγάλαμε και τον δήμαρχο στον Μποτζόρνο, ο οποίος είναι ένας τυπάρας φοβερός.
2: Α, τον έχω γνωρίσει και από κοντά.
1: Μιλάμε τρέλα ο δήμαρχος. Ελάτε ρε, μου λέει, ελάτε.
2: Παρουσιαστής.
1: Του λέω δήμαρχε, πώς να έρθουμε, είναι κλεισμένη η Αστυπάλεια. Ρε, θα σας βρούμε, ρε, μην φοβάστε.
2: Είδες ωραίο φόντο πίσω, αυτή η χμήλη εκεί. Είναι, ομορφιά.
1: Φέτος που βγάλαμε Αστυπάλεια και Φολέγανδρο, και εκεί μου χτύπησε η καρδούλα στη λατρεμένη μου Φολέγανδρο.
2: Έχεις πάει Φολέγανδρο. Α, έχεις πάει.
1: Λατρεύω τη Φολέγανδρο.
2: Και έχω πάει.
1: Δεν ήταν ωραία?
2: Ναι, δεν είχα περάσει ωραία στη Φολέγανδρο.
1: Ναι, για
2: άλλους. Αν θυμάσαι.
1: Α, ναι.
2: Ψάχναμε τα πλοία της επιστροφής.
1: Δεν φταίει το νησί.
2: Μπορεί να φταίει το
1: νησί. Δεν φταίει εγώ, δεν φταίει εσύ.
2: Ποιος φταίει?
1: Ποιος δεν μάθει φταίει. Δεν φταίει το νησί, δεν φταίει εγώ, δεν φταίει εσύ. Κάποιος πρέπει να φταίει.
2: Αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή είχα περάσει μαύρες διακοπές στη Φολέγανδρο.
1: Και χάρηκε στο νησί.
2: Θυμάμαι ότι ήταν τέλεια και θέλω να ξαναπάω. Που σημαίνει ότι για να πας κάπου και να μην περάσεις καλά και να λες. Τι πανέμορφο μέρος που είναι, σημαίνει ότι είναι όντως πολύ όμορφο. Απλά εγώ είχα δίπλα μου μια πολύ ωραία παρέα τότε.
1: Αντικειμενικά και... τα πράγματα. Σαν τη χώρα της Φολεγάνδρου, νομίζω ότι είναι. Πώς είναι το μαγνητάκι που βλέπετε? Είναι ακριβώς το ίδιο. Η χώρα της Φολεγάνδρου για μένα είναι η ωραιότερη, η top των Κυκλάδων.
2: Είναι όπως θα δείτε άλλα νησιά σε Netflix παραγωγές που λες, εντάξει, το έχουν στήσει τώρα, τα λαμπάκια να είναι έτσι και το κλεισάκι να είναι έτσι. Είναι κουκλίστικη η χώρα.
1: Παγιά, ματσάτα. Το ζυμαρικό.
2: Τι είχα φάει, είχα φάει. Λοιπόν, είχα πάει και σε μαγαζί με ζυμαρικά. Ήταν λίγο ακριβούλικο, αλλά το θυμάμαι. Που μας είχαν πει για ζυμαρικά Φολεγάνδρου. Πίσω από τη χώρα, σε μπαλκόνι. Που έχει ωραία ζυμαρικά.
1: Κάνουν στη Φολέγανδρο, παιδιά, έναν κοκκινιστό κόκορα με αυτό το μακαρόνι της Φολεγάνδρου, τη ματσάτα. Με την ξηρή τη βιτζίθρα από πάνω.
2: Ναι.
1: Τώρα λέμε για δουλειές τώρα, για τη χώρα.
2: Θυμάμαι και την παραλία Κάτεργο. Που είχα
1: η αγαπημένη παραλία της αδερφής μου, όλων των εποχών.
2: Αυτή η παραλία μου έχει μείνει ακόμα. Λέω, θυμάμαι να βλέπω το βράχο έτσι πίσω και αυτά.
1: Είναι μαγική η Φολέγανδρος, μαγική Αστυπάλεια. Βασικά, παιδιά, όπου ο καθένας είναι, μερικά νησιά που με το πατά σου βαράει, ρε παιδί μου, η καρδούλα.
2: Ωραία η Αστυπάλεια, η Φολέγανδρος. Εντάξει, δεν είναι όλα τα νησιά έτσι. Έχουν ωραία χώρα π.χ. Αλλά έχουν άλλα ωραία πράγματα.
1: Ναι.
2: Όλα έχουν. Αυτά τα δύο π.χ. έχουν ωραία χώρα. Είναι μερικά νησιά που έχουν. Όμορφη χώρα, ρε παιδί μου, που λες θα κάτσω τώρα εδώ και θα πάρω ένα ποτάκι στο πεζουλάκι και χαζεύεις.
1: Αυτό. Ναι. Και επίσης το καλό της Φολεγάνδρου είναι ότι εκεί στην πλατεία, αυτή την πλατεία
2: αυτή,
1: που έχει,
2: χαμός.
1: Γίνεσαι μία παρέα. Δηλαδή παίρνεις το ρακόμελό σου και το παστελάκι. Ναι. Αράζει το πλακάκι κάτω και κάποια στιγμή βγαίνει και κάτι όργανα από το πουθενά.
2: Και μικρό νησί, ματζόβολο, πολύ ωραίο.
1: Και είχε και κλαμπ τύπου Μήλος που έπαιζε Γογό Ρωμαίου. Πολύ γέλιο.
2: Αλήθεια.
1: Γιατί ξέρετε ότι στο νησί, εμείς πάμε τώρα για τα παραδοσιακά και αυτά. Ο ντόπιο όμως που τα τρώει τα παραδοσιακά στη μάπα,
2: ναι,
1: θέλει να ακούσει.
2: Ναι.
1: Από την πρώτη τη στιγμή.
2: Ναι. Δεν τον νοιάζει η γραφικότητα, δεν ξέρει. Είναι...
1: Τι τρώω στη μάπα σου λέει τη γραφικότητα. Εγώ θέλω να ακούσω. Πώς το λένε, κάτι ξέρει.
2: Ναι, λοιπόν, Βασίλη Δήμα.
1: Και πάμε, παιδιά,
2: Δήμας.
1: Και είναι αυτό το κλαμπ του νησιού, ξέρεις, που είναι μόνο ντόπιοι μέσα και παίζει τσίτα μέσα. Λένε ζευγαράδες, Ρία Ελληνίδου και αυτά και γίνεται το μάλε βράσε.
2: Είναι πιο τράστα νησιά. Λοιπόν, τώρα που το λες, εγώ είχα πάει στη Λέρο, που ωραίο νησί λένε πολύ. Εγώ δεν τρελάθηκα.
1: Ναι, δεν σου μιλήσει την ψυχούλα.
2: Και με πήγανε σε ένα κλαμπ το βράδυ.
1: Μπράβο.
2: Και με πήγε η παρέα της Αθήνας, η Φασέικη. Την ξέρεις τη Φασέικη μου παρέα.
1: Βεβαίως.
2: Ήταν το πιο άκυρο και οι παιδιά το λέγανε το κλαμπ στη Λέρο Αποθήκη.
1: Μπράβο, αυτά θέλω
2: και
1: εγώ.
2: Και μπήκαμε μέσα.
1: Ναι.
2: Και είχε ανθρώπους ντυμένους από κρεάτικα με αυτά τα φουσκωτά. Που είναι αυτή η μόδα με τις στολές που είναι φουσκωτός άνθρωπος.
1: Καλοκαίρι.
2: Και εμείς κάγαμε με το κοντομάνικο και τη βερμούδα. Και λέγαμε, συγγνώμη, έχουν βάλει τους ανθρώπους για να κάνουν να σε βάζουν μέσα και να χορεύουν στο μπαρ. Ντυμένους με το φουσκωτό. Θα βγουν εξαϊλωμένοι από μέσα. Θα βγουν.
1: Αυτά θέλουμε εμείς, παιδιά. Εμείς αυτά θέλουμε στα νησιά.
2: Ένα πολύ γρήγορα το λέω. Εγώ στην Αστυπάλια λέω πάντα, ρε παιδί μου, ότι χαίρομαι γιατί δεν έχει ελληνική μουσική πολύ και καγκουρότρα μάγαζα. Εντάξει, θα τρώω στη μάπα όλο το χειμώνα, δεν τα θέλω το καλοκαίρι. Και έμαθα τώρα ότι έχει κλαμπ που το λένε Κούρος, που ανοίγει αργά και έχει μέσα αρχαία αγάλματα.
1: Το βλέπεις ότι σε όλα τα νησιά υπάρχει
2: και
1: αυτό
2: μου λένε,
1: το κρυφό.
2: Πας καλά που δεν έχεις Αστυπάλια, δεν έχεις πάει στον Κούρο μετά τις 3 τη νύχτα. Αφήνεις το ποτό σου, λέει, πάνω στο άγαλμα. Έχει αγάλματα με χέρια.
1: Πώς κάναν τη μήνυση που πήγαν οι άλλοι στο Βρετανικό Μουσείο. Εγώ δεν πήγα στο Γήθιο, στην Disco Ferrari. Το κάθε μέρος έχει το κρυφό του σημείο. Λοιπόν, βρείτε τα σωστά.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είδατε, δηλαδή σας κάνουμε ένα ταξιδιωτικό οδηγό τώρα έτσι όπως πρέπει τώρα. Άλλοι θα σας πούν τις παραλίες, τα αρχαία και αυτά. Εμείς σας πούμε τι κλαμπ καμένο υπάρχει σε κάθε
1: νησί. Να ξέρετε πώς θα χρειάζονται. Εντάξει, τώρα ναι, ναι, εντάξει. Αυτό που λέμε. Όλα χρειάζονται.
0: Όλα, όλα. Μα ένα βράδυ θα πας στα παραδοσιακά. Δεν θα πας και λίγο να δεις τι κάνει ο ντόπιος.
1: Εντάξει, και πόσο πανηγύρι να πας και στο νησί, και πόσο μάτια μου εγώ για σένα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πάμε όλοι στα πανηγύρια στα νησιά, ρε παιδιά, και η αλήθεια είναι, εγώ τουλάχιστον, στα 5 λεπτά έχω βαρεθεί. Από το όρθιο και το που χορεύουν όλοι στα τρελή. Εγώ δεν ξέρω, κάθομαι στην ακρούλα μου.
0: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συγκεκριμένα τραγούδια που είναι. Είναι λίγο άγρια και μιλάει στην ψυχούλα. Δηλαδή, εμένα με πήγανε στην Τίνο, που τρουβαλιαζόμουν, μου λέει σήκω οπωσδήποτε. Μου λέει στην Τίνο χορεύουν το πιο γρήγορο μπάλο. Λέω, τι σα κάνει να πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να πάω τα πόδια έτσι.
1: Και στην Αμοργό, ρε παιδιά, διαγωνισμό ταχύτητα. Γύρω. Δεν είναι αυτό, για μένα είναι τρενάκι του δρόμου. Δεν είναι.
0: Το πιο, να ξέρετε, άμα βρεθείτε σε πανηγύρι, το πιο γρήγορο σε χορό μπάλο είναι η Κύθνο. Όχι, ναι. Εκεί μιλάμε για παραντάλιασμα. Να σε πηγαίνουν εντωμεταξύ, σαν την Βλαχοπούλου που την τσιμπήσαν κατά λάχοντα συγχωρευτές και την πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Και να σου λέει, ένω στα χέρια, κάν τη φιγούρα, φράστα, φρούστα. Χρυσέ μου άνθρωπο, σου φαίνομαι εγώ να είμαι η χορεύτρια των. Τέλος πάντων, άμα πάτε πάντως να προετοιμαστείτε. Εντά,
1: ναι, εγώ παιδιά πολύ, σου λέω, στην Αμοργό είχα πάθει, είχα λίγο επιβδίσει τα πολλά πανηγύρια κάθε μέρα. Κάποια στιγμή, δηλαδή, στο τέλος
0: ήμουν σε φάση.
1: Ναι, δηλαδή, αν υπήρχε δωμάτιο, δεν ξέρω, ηρεμίας, ναι, δωμάτιο
0: πανηγυρίου. Τουλάχιστον στην Ικαρία χορεύουν ένα τραγούδι.
1: Ένα όλο το βράδυ.
0: Σχεδόν πάντα. Το Ικαριώτικο μόνο. Α. Και τον υποδέχονται κάθε φορά με τον ίδιο ενθουσιασμό. Δηλαδή, ξεκινάει. Ακούσα από κάτω. Ωραία, το χορεύουν μια δόση. Μετά, σταματάει για λίγο, ξεκινάει. Μα και πριν το ίδιο δεν πάει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ίσως δεν κάνουμε για τίποτα.
0: Λοιπόν, ίσως να είμαστε κι εμείς οι ξινοί. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε. Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Τι είναι το τουκάν, παιδιά? Είδατε, για να μην είμαστε γονεί. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Είναι το Euderma Baby Derm με δείκτη προστασίας 50 lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά αντιδερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Η Αγγλία προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα δύο γκολ της νίκης και στην επόμενη φάση η Αγγλία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Σήμερα η δράση συνεχίζεται στις 10 με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Τα σχέδια για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει σήμερα στις 6 ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική, όπως γνωστοποίησε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας τους έδωσαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 τη Χέλμοντ, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 την Μπέβερεν. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αυτό το Σάββατο με τα νέα

0: Μπαμπούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: μαζεύουμε το μαγαζάκι σήμερα 2 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι μου. Λογικά εδώ τον Ιούλιο μαζί θα τον τζουλήσουμε. Τώρα μέχρι πότε περιμένουμε κι εμείς να ξέρουμε να σας
1: πούμε. Τζουλάι, το Τζουλάι.
0: Τσούλα φεστιβάλ.
1: Τζουλά, ναι.
0: Μία, και όπως γράφει πάνω στο μαγνητάκι, μία τσούλα να σε προσέχει. Γιατί όπως έχουμε πει, τσούλα είναι το, το φυλαχτό που βάζαν οι παλιώτισες στο τέτοιο του, ναι, για να του φυλάει για το κακό το μάτι.
1: Άρα, παιδιά,
0: πολλές
1: λέξη...
0: τσούλες πρέπει πάνω μας.
1: Ναι, να ναι, ναι. Διπλή είναι αυτό. Μια τσούλα να σε φυλάει.
0: Πάντα μια
1: φυλάει
0: τσούλα.
1: Με ύψιλον.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς μια τσούλα,
0: όχι, όχι,
1: να,
0: μια
1: σε
0: τσούλα να σε φυλάει με ύψιλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πεις στο αγόρι σου, ξέρω εγώ, μια τσούλα να σε φυλάει.
0: Μα ακόμα και αυτό τώρα στο νησί, ότι το φυλακτό το λένε τσούλα, κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Άρα ρε παιδιά, όταν το βαφτίσανε τσούλα παλιά στην Αστυπάρη, θα το ψάξω. Υπήρχε στα, σαν σλάνγκ το τσούλα το άλλο.
0: Νομίζω ότι το σλάνγκ υπάρχει από το 60.
1: Το τσούλα το άλλο, το τσούλα. Μπορείς απόψε να βγεις μόνο τις τσούλες της γης. Από πού βγήκε, είναι ιταλικό.
0: Πάντως για φυλαχτό αποκλείεται να είναι. Τι να σου φυλάει τον άντρα ή τσούλα.
1: Τον φυλάει με γιώτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φυλάει παντού.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Πριν φύγουμε να σας θυμίσουμε ότι είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Intermed, να σας πω ότι υπάρχουν τα κουνούπια πια και έχουν κάνει την επίθεσή τους πολύ δυναμικά. Όσο είναι και η υγρασία έτσι παραπάνω, τόσο περισσότερο κουνούπι θα εμφανιστεί. Repel spray, αγαπημένο που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel spray και είναι από τη Unipharma.
1: Πολύ γρήγορα να σας πω λοιπόν, επειδή ρώτησα τον Τόλι Τσιμογιάννη μου τσάτσι μπράβο. Το τσούλα βγαίνει μάλλον από το ιταλικό τσιούλα ή φαντσιούλα.
0: Φαντσιούλα.
1: Που ήταν η νεαρή. Η...
0: Κουνίστρο.
1: Κουνίστρο, μπράβο. Και υπάρχει, και υπάρχει και μια δεύτερη θεωρία, αλλά μάλλον δεν ισχύει, ότι παλιά λέει στα χωριά λέγανε τσούλι.
0: Τσούλι!
1: Τσούλι, το ευτελές ύφασμα, το παλιόρουχο. Που τα φοράγανε αυτές λίγο, τα κόβανε λίγο παραπάνω. Και λέγανε, α, βγήκε αυτή με το τσούλι της και βγήκε με μία με το τσούλι, βγήκε με μία με το τσούλι, πάρ' την τσούλα.
0: Κολλάει από παντού. Κολλάει.
1: Αλλιώ υπάρχει μια τρίτη θεωρία ότι έχει να κάνει με την σλάνγκ λέξη τσόλι. Έτσι λέει. Έτσι λέει.
0: Είμαι με την τρίτη θεωρία.
1: Ναι, αλλά το τσόλι, ποιο ήταν το τσούλα.
0: Πώς λέγαμε το σλάκ το καινούργιο, τι λένε, πώς σε λένε οι νέοι, λένε τσόλι.
1: Τρόγλι.
0: Τρόγλι, έλα μωρή τρόγλι. Έλα τώρα με την τρόγλι.
1: Το τρόγλι μας άρεσε. Δεν έκανε καριέρα ποτέ το τρόγλι.
0: Κρίμα, θα το επαναφέρω εγώ την τρόγλι.

0: Πάρκα επιτυχίες.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Θοδωρής Αθερίδης και Κατερίνα Βρανά φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και εξομολογούνται άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Το φωτογραφικό άλμπουμ της Γαμήλιας Τελετή στην Πάρο. Συνέντευξη Αφροδίτη Χατζημινά. Πρόσωπα Κέιτ Χάντσον, Ελένη Τσολάκη, Άννα Βύση. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζει φυσικά τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Φτάσαμε λοιπόν με αυτά και με εκείνα στην 5η, 2 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο, αλλιώς το μικρό μας Σάββατο, και νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες ημέρες έτσι για να κανονίσεις πράγματα είτε για σήμερα είτε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 σε αυτό φυσικά το καθιερωμένο μας πλέον βραδινό ραντεβού. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος να ξεκινήσουμε έτσι ωραία με ένοχο κορμί. Νέα επιτυχία εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα λεφτά.

0: όμορφα τραγούδια νομίζω που έχουν γραφτεί, που έχουν τραγουδηθεί. Αντώνης Ρέμος είναι αυτός, throwback αγαπημένο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα μιας και έχουμε καλοκαίρι, έχουμε και έναν σούπερ διαγωνισμό που τρέχει. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σου δίνουν, σου κάνουν δώρο ένα υπέροχο τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρώσο Hotel, που είναι ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια. Είναι χτισμένο στην ιδηλιακή περιοχή των Στηραίων, 100 μέτρα από τη θάλασσα και 1500 μέτρα από το κέντρο της πόλης, σε πάρα πολύ καλή τοποθεσία. Και φυσικά εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σου, και καλή σου επιτυχία.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticket services.gr
4: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, περιοδικά.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 5η λοιπόν, 2 Ιουλίου. Και επειδή εντάξει, είμαστε ακόμα στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, εγώ θα ξαναπώ έτσι έναν καλό μήνα. Είχαμε και τον ανάδρομο αυτές τις ημέρες, τον έχουμε δηλαδή ακόμα. Αλλά νομίζω από σήμερα κάπως έχει φτιάξει το πράγμα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που λέει ότι αρκετά από τα χόμπι των 90s απροστατεύουν άθελά μας την ψυχική μας υγεία ή την προστάτευαν τέλος πάντων τότε που τα είχαμε. Για σκεφτείτε το λίγο στο μεταξύ. Βίντεο κλιπ, ποδήλατο, μουσική στο Walkman, ώρες στο σταθερό τηλέφωνο με φίλους που παίρναμε τότε και τους ζητούσαμε, φωτογραφικά άλμπουμ, έχουν χαθεί πια αυτά. Σημειώματα στην τάξη και θυμάστε και τα λευκόματα που είχαμε. Νομίζω ότι έχω αποθηκευμένα ένα-δύο στο σπίτι και κάποια στιγμή ανέτρεξα και διάβασα το τι γράφαμε. Εντάξει, νομίζω ότι γυρνάς πίσω σε άλλες εποχές. Ωραία εκείνα τα χρόνια και όλα είχαν και κάτι κοινό. Λιγότερη η οθόνη και περισσότερη πραγματική επαφή, κάτι που νομίζω ότι δεν το έχουμε τόσο πολύ στα χρόνια αυτά. Και ίσως τελικά να μην νοσταλγούμε μόνο τα 90s, ίσως να νοσταλγούμε και το πώς νιώθαμε τότε. Λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο παρόντες και σίγουρα λιγότερο συνδεδεμένοι στο WiFi. Μήπως ήρθε αυτή η ώρα έτσι να αποσυνδεθούμε για λίγο, δεν ξέρω, ιδέες δίνω. Και αμέσως τώρα έρχεται Ξελογιάστρα από Ήβη Αδάμου και στα Βέντο.

0: Σούμπακ αγαπημένο από Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Και εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και βλέπω ότι η θερμοκρασία ακόμα καλά κρατεί έτσι ψηλά. Το Σάββατο όμως σας τα έχω πει αυτές τις ημέρες και σας στέλνω έτοιμους, γιατί μια βροχή λογικά θα τη δούμε. Όχι ότι είναι και τόσο ξένες, τέλος πάντων, αυτές οι βροχές τα καλοκαίρια και τα γενικά τα καλοκαιρινά μπουρίνια. Ίσα-ίσα σε δροσίζουν και λίγο και τα χρειαζόμαστε τώρα που είναι ακόμα αρχές. Απλά το θέμα είναι να είσαι προετοιμασμένος και μετά όλα νομίζω ότι είναι πιο εύκολα. Αυτό γενικά σε όλα τα πράγματα. Κάπως έτσι φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: καλημέρα. Δρόμο επιτυχίες.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το βράδυ της Πέμπτης μας. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει όμορφα αυτή η μέρα, να έχετε όμορφα σχέδια και στο μυαλό σας και για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο φυσικά που πλησιάζει. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα στα ζωδιακά μας νέα έχει έτσι μια χαραμάδα ελπίδας για τρία ζώδια που πάμε να δούμε ποια είναι, γιατί αυτή την ελπίδα νομίζω ότι όλοι τη χρειαζόμαστε από κάπου να πιαστούμε τέλος πάντων. Η Ταύρη λοιπόν, μια σημαντική συζήτηση μπορεί να διορθώσει μια σχέση που είχε περάσει δυσκολίες και ευνοούνται παρακαλώ οι επανασυνδέσεις, οι συμφιλιώσεις και η γεφύρωση αποστάσεων. Οι χθείες, επανέρχεται η αισιοδοξία και η πίστη ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα και γιατί όχι, γιατί να μην πάνε. Και Σκορπιοί, βγαίνετε από μια περίοδο στασιμότητας και απογοήτευσης και ερωτικά ή προσωπικά ζητήματα αρχίζουν να δείχνουν σημάδια βελτίωσης. Με το καλό, παιδιά, εύχομαι πραγματικά αυτός ο μήνας να είναι πάρα πολύ καλός για όλους μας, γιατί είναι και καλοκαίρι και το χρειαζόμαστε και λίγο παραπάνω. Έλλη Κοκκίνου έρχεται αμέσως τώρα για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα και τι σου χρωστάω.

My Radio 104,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: αγαπημένο αυτό το τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο. Throwback αγαπημένο. Φυσικά εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και εντάξει, απέχουμε πάρα πολύ από την επόμενη Eurovision. Πριν λίγο τελείωσε και η φετινή. Αλλά διαβάζω ότι του χρόνου θα κάνει τον ντεμπούτο του και ο Καναδάς. Και ρωτάω, τι έχει γίνει τέλος πάντων. Τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι έχει βρει την παλιά της δόξα. Αλλά και πέρα από αυτό, στο τέλος βλέπω να αλλάζει και όνομα. Γιατί δεν μιλάμε πλέον μόνο για Ευρώπη, αλλά έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ, νομίζω, τα όρια της Ευρώπης. Θα τα δούμε όλα και το επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσουν να τρέχουν και όλες οι διαδικασίες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι, throwback επιτυχίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, περιοδικό.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μιας και αλλάξαμε μήνα, μπήκαμε στον Ιούλιο, την πρώτη τρίτη αυτού του μήνα, δηλαδή στις 7 Ιουλίου, έχουμε Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα, κάνουμε το ραδιόφωνο προσβάσιμο σε όλους μέσω της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Γι' αυτό και έχουμε από το πρωί μέχρι και το βράδυ εδώ στο στούντιο μαζί μας διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας που μεταφράζει τα πάντα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Εσείς μας βλέπετε και μας ακούτε από την υβριδική τηλεόραση του Mega Mega Play και από το site μας myradio1046.fm. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους εδώ στην παρέα μας αυτή την Τρίτη 7 Ιουλίου. Όλο αυτό να πούμε ότι γίνεται με την υποστήριξη φυσικά της ΔΕΗ. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, έρχεται αμέσως τώρα.

0: Throwback αγαπημένο από Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Πάει λοιπόν και αυτή η μέρα, πάει και αυτή η Πέμπτη. Πλησιάζουμε ακόμη περισσότερο στο Σαββατοκύριακο και θέλω έτσι ένα παραπάνω χαμόγελο, μια παραπάνω αισιοδοξία και όλα θα πάνε νομίζω πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops Powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ για όλη την οικογένεια. Μαζί μας ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Βασίλης Πανούλης.

0: αθλητικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είπε.